0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της σε όλα και είναι 34.
6: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, λέει.
7: Άνετα.
6: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
7: Ναι, 35.
6: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
7: Ναι, έχω.
5: Το κοινό σου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Όχι, η Μαρία μάτια. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
4: Ναι, αλλά.
3: Απλά έχει μάθει σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
4: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
3: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
4: Το άκουσε και αυτό.
3: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
4: Είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
3: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδες που το παίρνεις και εσύ τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
5: Αυτό ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
3: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
4: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
3: Το Ice Age το έχεις δει το παιδικό.
4: Τι θα πει τώρα.
5: Το
3: θυμάσαι ένα ζωάκι το Sid. Πάτα Sid βράδυ.
5: Δεν έχει ακούσει πώ μιλάει.
3: Να το. Εδώ και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
4: Πάντα, δηλαδή.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο ισοδηματίας είμαι, δεν θυμάσαι.
3: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
4: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
2: Α, σ' άλλους να δουλεύουν. Τι μ' αρέσει.
4: Η ζωή δεν είναι για όλους.
2: Κάποιος όμοιρο τα τρώει, δεν γίνεται.
4: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
2: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
4: Ο καφέας τον καναπέ του με τον καφέ του.
3: Ακροατές μου, σας αγαπώ! Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: δεξιά.
1: Music
0: 892. You know.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: Music 892.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
3: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο.
2: Μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.

Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bounty Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις! Να δω!

0: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος σηκωτάνε αδεία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Music 892.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music
1: 892.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Previously, στα κουνάδια.
4: Ηλικία, επάγγελμα.
5: 37. Στεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
4: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνεις?
6: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφία. Ναι. Για να κάνεις πουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγός. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
4: Καλά τον μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Ή έχεις κάποιο χαρτί του ξεναγού?
7: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
4: Σοφία, θες να απαντήσεις?
8: Σοφία.
6: Είναι παράνομο, παιδιά. Και πείτε walking τα. Tour να κάνεις είναι παράνομο. Να έρθεις ναι. στο κέντρο να προφανάξεις ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
7: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
4: Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη.
9: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
4: Γιατί?
8: Γιατί είναι φίλος σου.
9: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
8: Είστε φίλοι.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Να
1: δει. Λοιπόν, παιδιά, θα σας ξεκινήσω με ιατρικό σήμερα. Γιατί κάποια στιγμή, έτσι όπως είχα μπει στα social το Σαββατοκύριακο, είδα μία συνέντευξη ενός ιατρού και με ιντρίκαρε το θέμα και λέω θα το πω λίγο
0: να σου πω κάτι
1: στα παιδιά.
0: Α, ναι, θες πάνω,
1: πες.
0: Τζορτζίνα, ας το κοροϊδεύμα εσύ, λέγε.
1: Α, να μου πεις, δεν θες.
0: Ναι, δεν πιστεύω ότι κάθεσαι να δεις εσύ ιατρική έρευνα. Εσύ, άμα αυτό άλλο δεν είναι από κάτω, δεν είναι αυτό που καλείται σαμάνος. Τέλος πάντων, anyway.
1: Όχι, ρε παιδί μου, με ιντρίκερ αυτό, γιατί ουσιαστικά μίλησε ότι για τους φόβους των διεισδυτικών εντόμων που έχουν άμεση σύνδεση με το φόβο του πέους.
2: Το είδα, το είδα, ναι.
0: Α, μου το έλεγε ο Δημήτρης αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Το φόβο του πέους.
1: Ναι. Τα διεισδυτικά έντομα, όταν φοβάστε διεισδυτικά έντομα και επικεντρώθηκαν στην κατσαρίδα.
0: Καλά, όλα τα έντομα διεισδυτικά είναι.
1: Δεν είναι όλα διεισδυτικά.
0: Διεισδυτικό έντομο είναι αυτό που σε τσιμπάει.
1: Ναι, το κουνούπι είναι διεισδυτικό. Βάζει την προβοσκίδα μου σούδα, τι είναι αυτό που έχει.
0: Ναι, η κατσαρίδα δεν είναι.
1: Και η κατσαρίδα είναι.
0: Τσιμπάει η κατσαρίδα.
1: Όχι, αλλά χώνεται από εκεί που δεν το περιμένει.
2: Σαν το πέος.
1: Σαν το πέος.
0: Συγγνώμη, εσύ το. Κάτσε, παίρνει Μαρία.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Πέος που γόνται χωρίς το καλάβι.
1: Χαίρομαι που το είδες.
0: Είναι μικρό ή είναι. Τέλος πάντων, για λέγει, ναι.
1: Επειδή μου εσύ το παρακολούθησες που σου το έστειλε ο Δημήτρης. Εγώ δεν σας το έστειλε γιατί θέλω να το πω.
0: Ο Δημήτρης, ο Λεωνίδας και διάφορα άλλοι φίλοι και γνωστοί μου στέλνουν χιλιάδες βλακίες σε ρίλες κάθε μέρα.
1: Α, και δεν βλέπει τίποτα.
0: Ρε, παιδί μου, ο Δημήτρης μου στέλνει όλο με κάτι πέι. Ο Λεωνίδας πάλι κι αυτό με κάτι πέι. Καμιά φορά τα προσπερνάω. Τέλος πάντων, ναι, για λέγει.
1: Λοιπόν, θα το πιάσουμε από την αρχή, παιδιά. Υπάρχει λέει μια ψυχαναλυτική συμβολική ερμηνεία και λέει ότι ένα έντομο μπορεί να λειτουργεί σαν εικόνα, τα διεισδυτικά έντομα τέλος πάντων, που εισέρχεται στο σώμα, το απειλεί και το έντομο είναι μικρό, απρόβλεπτο και έχει την αίσθηση της παραβίασης των ορίων.
0: Κάτι μου θυμίζει. Μικρό και απρόβλεπτο.
1: Ναι, και έχει σχήμα η κίνηση που μπορεί να συνδεθεί συνειρμικά με κάτι φαλικό. Έτσι λοιπόν τώρα, με την εισχώρηση, τη διείσδυση, την απώλεια ελέγχου, όλο αυτό, ακόμα και την αηδία που νιώθεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Όπως και με την κατσαρίδα.
0: Κάτι μου θυμίζει η αηδία, κάτι μου θυμίζει.
1: Όχι, εσύ τα έτομα. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να προκαλέσει, λέει, αποστροφή. Ένα έντομο που έτσι σε πλησιάζει, αγγίζει το σώμα. Ο φόβος λοιπόν των διεισδυτικών εντόμων είναι άμεσα φόβος του πέους.
0: Με το έντομο, αν δεν με τσιμπούσε, δεν θα είχα πρόβλημα. Δηλαδή, εμένα με ξύνει, το ξύσιμο με ενοχλεί. Όχι να με τσιμπήσει. Άμα πιει όσο άμα θέλει. Ούτω ή άλλω έχω ζάχαρο. Θα πάθει.
1: Εσύ, Φάνη, δεν το βλέπει έτσι.
0: Ρε, παιδί μου, δεν συγχαίρω με το έντομο, άμα με τσιμπεί. Δηλαδή, συγχαίρω ότι η φαγούρα με έντομο.
2: Πολλές γυναίκες δεν μπορούν ούτε να τις βλέπουν, ούτε και τις αράχνες και τις κατσαρίδες.
1: Παιδιά, υπάρχουν και γυναίκες που έχουν φόβο του πέους.
0: Δηλαδή,
1: άρα συνδέεται.
2: Πάρα πολλές.
0: Αυτό τώρα είναι πολύ άσχημο. Τώρα έχει φόβο του πέους και πώς κάνουν σχέση.
1: Ναι. Κάνουν σχέση, αλλά στην αρχή, όταν ξεκινάνε μία σχέση και έχουν το φόβο του πέους, δεν μπορούν αμέσως να πάνε στο σεξουαλικό κομμάτι. Έλυσικά. Γιατί το βλέπουν απειλητικό.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, εγώ σας έχω ξαναπεί δεν τα κοροϊδεύω αυτά τα πράγματα. Γιατί είχα φίλο στο στρατό, φίλο, ο οποίος μας έλεγε, είχε χαρτί, είχε βγει γιώτα 4, γιατί έχει οπλοφοβία. Το έξερε εσύ αυτή.
2: Οπλοφοβία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά στο στρατό, εμείς, ρε παιδί μου, επειδή πάρα πολλοί θέλανε να παίρνουν γιώτα 4 για να μην κάνουν ασκήσεις και αυτά, του λέγαμε, άρα κερατά, τι έχεις βρει, λέω, πήγαινε σε ένα γιατρό και σου γράφει μια φοβία.
2: Ναι.
0: Και νομίζω ότι λέει ψέματα τόσο καιρό, ρε παιδί μου, αλλά κανονικός τύπος. Ωραίος, όσο που μια μέρα του κάνει για πλάκα ένα άλλο φίλο εκεί πέρα, ναι, παίρνει το όπλο και το σηκώνει και καλά.
1: Καλά, και εγώ θα την είχατε αυτή την οπλοφοβία, άμα το σηκώνει.
0: Όχι, ρε, αυτό με τα όπλα το κάναμε συνέχεια εμείς. Και λιποθύμηση. Και λέμε, τελικά έχει όντως οπλοφοβία.
1: Μπράβο, ωραίο τρόπο βρήκατε, ναι.
0: Οπότε θέλω να πω, το να είσαι, αν μου πεις, μου δηλώσεις πεοφοβικιά, θα το πιστέψω.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Δεν έχεις δει, το είπε και ο Δημήτρης τώρα. Έχεις στον κύκλο σου.
2: Έχω στον κύκλο μου, απλώς εγώ θα σου πω.
1: Πώς το αντιμετωπίζουμε.
2: Ήρθαμε στην κόντρα με την έρευνα. Γιατί, ας πούμε, εμένα η φίλη μου συχαίνεται τις κατσαρίδες,
1: ναι,
2: αλλά δεν έχει φόβο του πέους.
0: Γιώργο, πού είσαι, άργησες. Φίλος Γιώργος Ακροατής, αγαπημένος. Εσείς ασχολείστε με το Λεβεντογιάννη και κάθε light μορφή ανούσιων θεμάτων και ο Τασούλας μασουλάει 600.000 ευρώ με τα φιλαράκια του στη Βουλή. Γιώργο, αυτό ακριβώς κάνουμε. Γιώργο, αυτό ακριβώς κάνουμε. Ανούσιο θέμα ο Λεβεντογιάννης. Επίσης, εσύ, Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Ρε Γιώργο, έλα εδώ να μιλήσουμε. Αυτός είναι φίλος έτσι, ο οποίος κάποια στιγμή θα πλακωθούμε. να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.000 εκπομπές ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές που ασχολούνται με τέτοια θέματα μόνο. Πρέπει να καταλάβεις κάτι, ότι μια εκπομπή δεν είναι για όλα. Μην τρελαίνεσαι. Δηλαδή, χαλάρωσε. Άντεξε, έχει τόσα τέτοιο. Έλα, ηρέμησε. Είμαι χαλάρωσε, αγόρι μου. Εγώ και Λεβεντογιάννη θέλω. Μπορώ να μιλάω και Λεβεντογιάννη γυμνό. Μ' αρέσει. Αισθάνομαι καλύτερα από το να συζητάω με τον Τασούλα και που τρώει 600.000 ευρώ. Μου φαίνεται πιο. Μπορώ να βλέπω το Λεβεντογιάννη παντού. Με το μπισινό του. Με το κολαρίνι του. Μ' αρέσει πιο πολύ. Τι να κάνω. Θέλω να μιλάω για Λεβεντογιάννη. Δηλαδή, κλείστε με φυλακή. Ωραία, ο Λαμπρόπουλο, ντροπή του. Μιλάει για τον Λεβεντογιάννη αντί μιλάει για τη Βουλή. Δεν μπορώ, εγώ έτσι ρε πω. Θέλω να μιλάω για το σώμα του Λεβεντογιάννη. Είναι κακό. Πειράζω κανέναν.
2: Κανένα.
1: Όχι, κανένα.
0: Πειράζω κανέναν.
1: Μια χαρά τα λες.
0: Αλλά θα πάμε στο άλλο. Θα πει ότι υποσκάπτης. Επειδή μιλάς για τον Λεβεντογιάννη, υποσκάπτης το τέτοιο. Λοιπόν,
1: καλά, τώρα θα βρουν να πού να μαθαίνουν.
2: Πες για την πουλοφοβία, μάλλον.
1: Ας πω εγώ, ναι. Α, δεν τελείωσες με την φίλη σου. Δεν σημαίνει ότι όλοι.
2: Αυτό. Οι φίλοι μου, ας πούμε, συχαίνεται τις κατσαρίδες, αλλά τις αρέσουν τα.
0: Υπάρχει το αντίστοιχο σε άντρα, δηλαδή ειδιοφοβία.
1: Όχι, απλά και ο άντρας μπορεί να φοβάται το ίδιο του το πέος.
0: Αυτό, Μαρία, το έχω κι εγώ.
2: Αλήθεια, λες, Μαρία.
1: Ναι, σύμφωνα με αυτό. Μπήκα, παιδιά, και με αφορμή αυτό το βίντεο, αυτή τη συνέντευξη που είδε και ο Δημήτρης, και το ψάξα και λέει ότι με βάση και τη φρουιδική θεωρία.
0: Να φοβάσαι
1: το ίδιο στο πέος. Το πέος, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, κι όμως. Λοιπόν, γιατί λέει γενικά το πέος δεν είναι απλώς ένα ατομικό όργανο, αποκτά ιδιαίτερη ψυχική και συμβολική
0: βέβαια,
1: σημασία.
0: Βέβαια.
1: Και η απειλή ότι κάτι τρυπά, τραυματίζει ή σχωρεί, μπορεί να συνδεθεί συμβολικά με φόβους διάφορους.
0: Ναι.
1: Γενικά, το έντομο, παιδιά, τώρα, για να επιστρέψουμε στα έντομα, μπορεί να συμβολίζει όχι το πέος, αλλά την απειλή που φοβάται το σώμα από το πέος.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε.
0: Μαρία, λοιπόν, το έχεις πάει το.
2: Μαρία, δεν το ξέρα.
0: Ναι.
2: Τι? Υπάρχει κολποφοβία.
0: Κολποφοβία.
1: Υπάρχει κολποφοβία.
2: Κολποφοβία λέγει ότι την έχουν πάρα πολύ.
0: Είδα χθες ένα. Χριστέ μου, φοβήθηκα πολύ. Μιλάμε, πέρασε ένα. Νάκι. Και Χριστέ μου, φεύγω. Χριστέ μου, τι ωραία είναι αυτή. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μην μου κάνεις κακό. Μην μου κάνεις κακό, Χριστέ μου. Αστυνομία, αστυνομία. Μια μουνά.
1: Τι φοβούνται σε αυτό, δηλαδή.
2: Φοβούνται. Όπως διαβάζω εδώ πέρα στην κολποφοβία, λέει παράλογος φόβος για τα γυναικεία γενετικά όργανα μπορεί να οφείλεται, λέει, σε τραυματικές εμπειρίες, έλλειψη σεξουαλικής αγωγής.
0: Δεν θέλω να τα κοροϊδεύω αυτά. Αλλά είχα δει να με τι να πω. Ναι,
1: θα σας το πάω.
2: Συχαίνονται, λέει, να το ακουμπήσουνε.
1: Συχαίνονται να το ακουμπήσουνε. Δεν μπορώ, δηλαδή. Δεν ξέρω, μιλάμε σοβαρά.
0: Μιλάμε σοβαρά. Δεν ξέρω ο καθένας, παιδιά. Εγώ δεν κορυδεύω τίποτα. Υπάρχουν φοβίες. Εγώ δεν μου αρέσει να κορυδεύω γιατί υπάρχουν φοβίες και φοβίες. Τώρα ο άλλος έχει αυτό. Εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα. Τι διαφορά έχει με κάποιον που φοβάται ένα δύο, ένα πέος. Θα σου πω.
1: Εγώ δεν το περίμενα να υπάρχει αυτή η κολποφοβία που λες, γιατί ουσιαστικά και ενεργειακά, εμάς μας το έχουν πει και οι ενεργειακοί θεραπευτές, όταν ένας.
0: Εντάξει, είναι επίκληση στα αυθεντία. Μας το έχουν πει εμάς και κάτι μάγοι που πάμε και κάνουμε σεμινάρια. Ναι.
1: Όταν ενώνεσαι σεξουαλικά με έναν άντρα, ενώνεσαι και με όλες αυτές τις συντρόφους που έχουν περάσει από τον άντρα.
0: Εσύ δεν βάζεις τα αεροπλάνα στο στόμα, λίγο. Είστε βλάκες, παιδιά. Πάει η Μαρία να πιάσει μια κουβέντα σοβαρή. Τέρμα.
1: Ναι, μα σα έβαλε και ιατρικό, έτσι.
0: Πιο ιατρικό από αυτό τώρα. Άκου τώρα, όλο τώρα. Άκου τώρα αντιμετώπιση. Έλα.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σα πω τώρα για 2-3 έντομα. Πάμε και. Πώ τα λένε, και θα σα πιάσω και με σκουλίκια.
0: Δεν παίζει το πλάνο στο στόμα, λέω. Λέγε.
1: Λοιπόν, το σκουλίκι, παιδιά, ζει μέσα στο χώμα, για παράδειγμα. Γιατί σα άφησα εγώ το κουνούπι και τη μέλισσα και όλα αυτά που βγάζει. Βάζει το κεντρί τη και
0: εσύ ξέρει κάποιον κολποφοβικό φίλο σου.
2: Κολποφοβικό, όχι, δεν έχω.
0: Εσύ παρέχει κάποια παιοφοβικά φίλη σου.
1: Είχα μία.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, είχα μία.
2: Εγώ
1: είχα μία
2: ξέρω.
1: Και δεν μπορούσε. Πώς το λένε, να συνδεθεί σεξουαλικά.
0: Είναι πρόβλημα τώρα. Είναι.
2: Εγώ ξέρω παρουσιάστρια.
0: Σιγά-σιγά.
2: Που τα συχαίνεται.
1: Τα συχαίνεται.
2: Ξέρω παρουσιάστρια, η οποία είναι και έχει παιδιά.
0: Τα
2: συχαίνεται. Δεν θέλει ούτε να τα βλέπει.
0: Ρε Σίμιζο, κάτσε, περίμενε.
1: Δηλαδή, περίμενε, πώς έκανε, παιδί.
2: Τα συχαίνεται, παιδί μου, τον βλέπει και κάνει ήου. Ήου, πάρ το μακριά μου.
1: Δεν το θέλει.
0: Μισό λεπτό, παιδιά, τα βάλουμε σε μια σειρά. Το να βλέπει οποιοδήποτε πέος. Ναι, δεν είναι. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι.
2: Δεν τα θέλει καθόλου, τα συχαίνεται. Σου λέω ότι τα πέει, δεν τα θέλει, τα πέει.
0: Τα πέει, άμα τι θέλουν.
2: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει, σου λέει.
0: Δηλαδή, αν πάω μια μέρα επίσκεψη στο σπίτι τη και τη πάω ένα ωραίο πέος.
2: Όχι, φάνη, δεν θα το πάρει.
1: Άρα δεν μπορεί όταν κάνει σχέση.
2: Ανατριχιάζει, παιδί μου, σου λέω.
1: Περίμενε, παιδί μου, περίμενε, μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Όταν συνάπτει μία σχέση. Εκεί τι γίνεται, δεν κάνει.
0: Μήπως αυτή η σχέση της το προκάλεσε.
2: Μάλλον πρέπει πολύ ή αναγκάζεται ή δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Ναι,
2: δεν τα θέλει, τα σχένεται.
0: Δεν ξέρω, εντάξει. Θα μου πεις μετά μόλις τελειώσουμε τέτοιο. Για λέγε.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να υποψιάζομαι.
0: Ναι.
1: Ποια λέει. Τέλος πάντων.
0: Πόσο έξω νιώθω από αυτή την κουβέντα.
2: Εσύ αν δεν σου πήγε το μυαλό.
0: Όχι, εσύ. Συγγνώμη που δεν ξέρω κάποια παρουσιάστρια που θα είναι πουλοφοβική. Ναι, τέλος πάντων. Ο μόνος που ξέρω ότι έχει πουλοφοβία, όχι πουλοφοβία με πουλιά, για πουλιά κανονικά.
1: Τα
0: υπτάμενα. Και με το έχει πει και στη συνέχεια, είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Δεν μπορεί να φοβάται τα
2: βάλα. Έχει, ναι. Και η Βαλαβάνη νομίζω έχει πουλοφοβία.
1: Αλήθεια. Ναι, είναι και αυτό είδος φοβίας, όντως. Όχι, εμείς λέμε για την παιοφοβία. Πού σας είχαμε, άστο σκουλίκι, παιδιά. Ζει μέσα στο χώμα, κινείται σε στενούς χώρους και ορισμένα είναι ήδη παρασυντικά.
0: Ναι.
1: Προκαλεί μια διαφορετική φαντασίωση, κάτι ζωντανό που βρίσκεται μέσα στο σώμα. Έτσι λοιπόν.
0: Είναι ξαρτιά.
2: Δεν πρόκειται να πω, παιδιά.
0: Μόνο αυτό άπησε αν είναι ξαρτιά.
2: Είναι, ναι.
0: Βορειολαδίτσα.
2: Φτάνει, παιδιά.
0: Πήγε και εμένα κάπου το μυαλό μου. Ναι. Δεν μου το έχει δείξει.
1: Δεν μου το έχει δείξει.
2: Όλες ξανθιές είναι.
1: Ναι, όλες είναι τώρα. Και εσύ τη ρώτησες. Είναι ξανθιά και είναι όλες ξανθιές. Η αράχνη, να ξέρετε, επίσης, γιατί κινείται πάνω στο σώμα, μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά.
0: Να στείλω μήνυμα στο Λευτέρη. Λευτέρη, το βρήκες. Ξέρει αυτός. Λέγε.
2: Αυτό δεν ξέρει ποια είναι.
0: Η πρώτη που ξέρω, μόνο κατάλαβα ποια λες.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι γνωστή στο χώρο ότι είναι πουλοφοβική.
1: Είναι γνωστή.
0: Ναι.
2: Παιδί μου, εσύ χωρίς να ξέρεις, επιβεβαίωσες.
0: Ναι, μου, ξέρω, ναι, προφανώς, ναι.
1: Αυτή
0: ναι.
1: Λες.
2: Να δω.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Να δω ποια λες. Εγώ να δω που.
0: Τώρα
2: ξέρω.
0: Αυτό που κάνουμε,
1: αυτό που
0: παιδιά,
1: κάνουμε τώρα είναι,
0: είναι
1: δεν είναι ωραίο.
0: Πολλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Είχα και για άλλα, αλλά εντάξει.
2: Δεν ξέρω, παιδί μου.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε πολύ.
2: Δεν είναι αυτή.
1: Όχι, θέλω να δω. Ήθελα να δω αν είναι αυτή που λέω φάνητρε.
2: Παιδιά, θες να μ' ακούσει. Θες να μ' ακούσει.
0: Αυτό που κάνουμε πολύ λάθος. Είναι πολύ λάθος.
1: Πάρα πολύ λάθος. Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
0: Ή πέσω στον αέρα, Μίτσο.
2: Πώς καλά, παιδί μου. Δεν πρόκειται. Είσαι με τα καλά σου.
0: Τι θα πει.
2: Ακόμα δεν ξεκίνησα την καριέρα μου, την τελειώσω.
3: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά σε απίστευτη τιμή μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Την
1: απομαχία. Όχι, σε μου, ποιον έχεις πάρει, Μαρία?
2: Σάκης.
1: Σάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σάκη, για πες τώρα, έχεις πάει σε κατασύμβουλο ψυχικής υγείας?
3: Δεν θέλω να πετάω τα λεφτά μου, έτσι.
2: Έλα ρε,
1: Σάκη. Γι' αυτό δεν έχει πλάτη η Ιράνια.
4: Παιδιά, όπως νιώθουμε καλά οι περισσότεροι.
1: Ναι.
2: Παιδιά, μην έχετε ταμπού.
1: Όχι! Αυτό είναι ψέμα. Όπως νιώθουμε καλά. Μας έχει κάνει το νέο σύστημα να νιώθουμε καλά με συγκεκριμένους τρόπους.
2: Όχι,
1: μεγάλο...
2: θα κάνουμε πολέμου συνέχεια.
1: Ναι! Ναι! Λοιπόν, έλα φίλε. Ένα, δύο ή τρία.
3: Ένα.
1: Το ένα, ο φίλος ο Σάκης. Θα παίξει με τον Δημήτρη, τον Μπουλίνη. Τυχερός.
2: Δημήτρη συνέχεια.
4: Ναι, δεν με έχει πάει. Με έχει πάει αίμα. Έχω Αθηνά.
1: Με τον επίσημο φλάφερ του ελληνικού στρατού. Αθηνά.
5: Καλημέρα.
1: Αθηνά, μου ακούγεσαι έξυπνο κορίτσι. Δεν πιστεύω να έχει φάει παπά τώρα εσύ με σύμβουλο ψυχικής υγείας και τέτοια. Ψυχίατρο, okay. Κατευθείαν φάρμακα. Και εγώ εκεί είμαι. Στα φάρμακα. Εγώ...
2: Καλά, εσύ είσαι.
1: Εγώ πρόσεχα, μην βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω.
2: Εσύ είμαι... αρέσουν αυτά.
1: Όχι, είμαι υπέρ των φαρμάκων. Όχι, υπέρ των φαρμακών γενικά. Ότι αν έχω ένα πρόβλημα, χαπ, νταβόρ κάτω. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα. Ένα, δύο ή τρία.
5: Τρία.
1: Είχε, πες τη Ράνια. Η Ράνια έχει αυτή τη φοβία που έλεγε πριν. Εσύ έχει αναλύσει το θέμα.
4: Ναι, πες
2: το.
1: Υπάρχει Ράνια, είπε, φοβία.
4: Φοβία του Πέους.
1: Βέβαια υπάρχει, λέει άλλη. Καλά. Λοιπόν, φιλενάδα, θα παίξει με τη Μαρία.
2: Εγώ πάλι.
5: Τέλεια.
4: Μαρία, Μαρία, μας έχει πάει αίμα.
1: Παιδιά, Σάκη και
2: Αθηνά.
1: Αθηνά μου, παιδιά μου. Τα που παίζουμε κλασικά, 30 δευτερόλεπτα, όποιος δει τις περισσότερες λέξεις. Θέλετε κάποια βοήθεια?
4: Αρχή της εβδομάδας.
1: Αρχή της εβδομάδας. Πολύ ωραία. Λέω να πεις ότι γυρνάει πρώτος. Ο Σάκης και όχι,
4: η Αθηνά και η Μαρία.
1: Η Αθηνά και η Μαρία. Αθηνά μου, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι?
5: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: με τα κίτρινα.
1: Ναι. Αθηνά, σε 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, Αθηνά, είμαι στην δουλειά μου και με ανέβασαν. Τι έχω, τι μου έδωσαν. Ναι.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, συναντάς έξω την μία διάσημη τραγουδίστρια και της ζητάς ένα
5: αυτόγραφο.
2: Ναι. Αντί για, για το air condition, τι βάζουμε?
5: Ανεμιστήρα.
2: Αλλιώς, διαφορετικό είναι τα νέα μοδάτα τώρα. Αυτά που έχουν βγει στο έδαφος.
5: Air condition.
2: Όχι, όχι, όχι, είναι και για οικονομία ρεύματος. Θερμοστάτης.
1: Βάζεις θερμοστάτη, λογικό είναι. Άμα ζεσταίνεσαι.
2: Για οικονομία.
1: Ναι, βάζεις θερμοστάτη, άμα ζεσταίνεσαι. Γιατί θερμοστάτη.
4: Στην προαγωγή που είχε απαγορευμένη λέξη την ανέλυξη και η Μαρία είπε, μας ανεβάζω.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Άσε.
4: Ρώτησα.
1: Και να υπάρχει.
4: Ρώτησα.
1: Και να υπάρχει, έχει κάνει τόσα τέρατα.
4: Σιγά ρε, πάνε να μιλήσει για τέρατα.
1: Έλα, πάμε. Σάκη.
4: Μαρία, τι κάρτε. Τι κόβει τι κόβει τι κάρτε.
1: Λοιπόν, Σάκη, είσαι έτοιμο. Παιδιά, δεν φεύγει κανένα, έχουμε και τα 100 ευρώ μετά από τα Hyperlock, περιμένετε. Λοιπόν,
4: Σάκη, γρήγορε απαντήσει. Θέλω και Θεό μαζί μα, εντάξει. Ανακάτεψε, Μαρία.
1: Τρία.
4: Δύο για ισοπαλία, τρει για να κερδίσει.
1: Τρία. Έλα, human developer. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, Μαρία, ο Άκης Πετρετζίκης ήταν ο πρώτο.
3: Σεφ, μάγειρα, νικητή.
4: Ναι, νικητή σε ποιο? Στο.
3: Μάστερ.
4: Ωραία. Εντάξει, δεν το πιστεύω.
3: Όχι,
4: πάσο. Όχι, Αθηνά.
3: Αφροδίτη, Ηρακλή.
4: Μπράβο. Είμαι στην Κοσμοτέ.
3: Τελεκόμ.
4: Ναι, τι την έχω, είμαι.
3: Πάροχος.
4: Όχι άλλο.
3: Συνδρομητής.
4: Μπράβο, ναι, συνδρομητής, σωστά. Σωστά, πήγε το
1: βουλίο. Συνδρομητής, ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
4: Τρεις,
1: σωστό. Σάκη, συγχαρητήρια, κέρδισες 100 ευρώ. Θα μπουν στο λογαριασμό σου άμα τα δεις, φίρα μου. Λοιπόν,
4: γιατί θα μπουν, μην το ακούτε.
1: Λοιπόν,
2: δεν έχουμε και το...
4: Αυτό
1: είναι. Πάμε, γιατί έχουμε και Hyperlock. Λοιπόν, πολύ δίμη της Μπουλίνης αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ηρεμήσω κάποιοι χαμένους σε φλακή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα πάμε να δώσουμε τα 100 ευρώ δωροεπιταγή από τη Hyperlock. Έχουμε γεμίσει... Σταμάτησε ρε με τους χορηγούς, δεν αντέχω άλλο. Έχουμε γεμίσει δώρα, δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Λοιπόν, η Hyperlock τώρα τα δίνουμε έτσι, τα έχουμε όλη τη βδομάδα αυτό.
4: Όλη τη βδομάδα, ναι.
1: Θα δίνουμε κάθε μέρα 100
4: ευρώ. Κάθε μέρα 100 ευρώ.
1: Παιδιά, έχουμε κανονίσει, κάθεστε το εμπορικό μας κάθε μέρα 100 ευρώ από τη...
4: Το marketing. Το εμπορικό.
1: Τι διαφορά έχει, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, η Hyperlock είναι εδώ πέρα. η νούμερο 1 εταιρεία που βγάζει τα περιβόητα smart tracker, έτσι, είναι μαζί μας και μοιράζει 100 ευρώ στις δωρεπιταγές. Για να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Αν δεν το σηκώσει, πάμε στο πρώτο επιλαχόντα. Παιδιά, stay tuned. Οι διαγωνισμοί είναι πολλοί. Θα τους βάζουμε κάπου. Θα βγάλετε και στα Viber τώρα. Τι να κάνουμε. Έχει γίνει χαμός τώρα. Ναι.
4: Παίρνω. Άντριου.
1: Άντριου. Για να δούμε.
4: Αλλιώς έχω επιλαχόντα.
1: Τι happy. Γράφει όλος. Θέλει να πάρει μέρος στο οργανισμό. Λέει happier lock. Το μυαλό σου εκεί εσύ. Hyper lock, βρε ζουλάπι. Και είναι hyper lock με Q. Log. Δεν καταλάβει. Να μου χαθείτε.
4: Ναι. Ποιον πήρες, παιδί μου.
1: Ποιον πήρες. Ποιον πήρες.
4: Τον Άντριου.
1: Άντριου. Αντρέα. Αν δεν το σηκώσει. Έλα το σηκώσει. Μότο το σήκωσε. Έλα, Άντριου.
6: Hello.
1: Τι κάνεις.
6: Καλημέρα. Καλά, καλά, εσύ.
1: Τι γίνεται. Τι...
6: Ωραία, ωραία.
1: Ωραία. Ακούσε, μας ακούγεις ή τώρα το σήκωσε, έχεις πάρει έναν διαγωνισμό, έχεις
6: παίξει. Όχι, όχι, άκουγα μέχρι ένα σημείο. Ο... Είμαι στη δουλειά τώρα.
1: Ωραία. Πες μου, τι φόβο έχει η Ράνια.
6: Τι φόβο έχει η Ράνια.
1: Ναι.
6: Όχι, αυτό δεν το άκουσα.
1: Τώρα το είπαμε. Τι φοβάται η Ράνια. Πες το, αν δεν το πεις δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σου δώσω το δωρό. Η Μαρία τι έλεγε.
6: Γιατί.
1: Τι έχει, πες το. Πες το, όλο μαζί η Ράνια έχει.
6: Η Ράνια έχει πυροφοβία.
1: Δώρο!
4: Σωστά!
1: Δώρο! Δώρο!
4: 100 ευρώ!
1: 100 ευρώ δώρο από τα Hyperlog!
2: Σε έβγαλε και πυροφοβία.
1: Ας το επικοινωνήσουμε στα πέρατα του κόσμου, φίλε και φίλοι! Γίνεται όλοι! Η Ραπόστολη της φοβίας της Ράνιας! Η Ράνια η
6: πυροφοβία!
1: Να είναι καλά η Ράνια με την...
2: Σε έβγαλε με φοβία. Μην του δίνεις σημασία.
1: Φίλες και φίλοι, η σύμβουλα ψυχικής υγείας με φοβική.
2: Βρε, μην τους κολλάς.
1: Ένσημα.
2: Πώς το λέει, σφραγίδα.
1: Φίλες και φίλοι.
4: Τι ιδεολογιστή δεν θα πεις, παιδί μου.
2: Πώς λέει, μην τους κολλάς ετικέτα. Δεν πάω καλά σήμερα.
1: Τα λέμε αύριο.
4: Η Μαρία, παιδιά, σε δύο μέρες αλλάζει η ώρα. Μας είπε το.
1: Ερχόμαστε σε λίγο. Έρχεται η Ράνια μας, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα. Παιοφοβία μέχρι και τις 3.

0: που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες. Ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
7: Αλήθεια λες, Μαρία.
8: Αυτό είναι μαγιολίκια.
6: Τι μαγιολίκια καλέ και στους όλοι λέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά είχε διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο,
7: Μαρία,
6: ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
7: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης εγώ.
6: Αλήθεια, ναι,
7: είχα το μικρός. Από μικρός το είχα το μάτι της τίγρης.
6: Δημήτρη μου,
8: μπράβο. Καλά, εντάξει. The eye of the tiger,
4: το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συντρίμια ακροατές και ακροάτησες θα έχουμε και σήμερα. Παρακαλώ.
2: Κώστας.
1: Κωστή, καλημέρα, κορί μου.
3: Καλημέρα.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
3: 41. Ναι. Ηλεκτροσυγκολητής, αμυντική βιομηχανία.
1: Οχ, τώρα με τρέλανες. Είπες ηλεκτροσυγκολητής σε πολεμική βιομηχανία.
3: Αμυντική, ναι.
1: Να σου πω τώρα σοβαρά τώρα. Πού είσαι, πέρα στο Τατόι, πού είσαι?
3: Όχι, είμαι Βόλο.
1: Στο Βόλο. Έχουμε εμείς τώρα βιομηχανία που φτιάχνει όπλα στο Βόλο.
3: Με τι νέο.
1: Γιατί δεν ακούω, έχεις βγάλει την τάχτη άκρα, δεν σε ακούω.
3: Ακούς τώρα, με ακούς.
1: Ναι, τώρα σε ακούω καλύτερα. Ναι.
3: Η Μέτλεν, αν έχεις ακουστά.
2: Την έχουμε, ναι. Έχεις φτιάξει εσύ, τι όπλα έχεις φτιάξει τώρα.
1: Έχεις φτιάξει
3: τα μπαζούκια.
1: Να σου πω, εσύ τι όπλα συγκολάς.
3: Εγώ δεν κολλάω ακριβώς όπλο, κολλάω το κλιματιστικό.
2: Ποιο κλιματιστικό, καλέ.
1: Συγγνώμη,
3: το άρμα.
1: Α, το κλιματιστικό από τώρα. Φίλε, γεια σου.
2: Φίλε, γεια σου.
3: Γιατί δεν
1: φίλε, είναι δυνατό να είσαι σε οπλοβιομηχανία και να κολλάσει. Ναι, μα είναι δυνατό να μου πει: φτιάχνω κανένα μπαζού. Τέλο πάντων, άντε, επειδή φαίνεσαι καλό παιδί, θα σε κρατήσω. Μα είναι δυνατό. Είσαι ψυχτικό, δηλαδή σε. Δηλαδή, φτιάχνει τα ρεκοντήσωμα από τα άρματα. Και πα να μου το παίξει ότι παίζει σε αμυντική βιομηχανία.
3: Αυτό το.
1: Και εγώ φτιάχνω τυρόπιτε στην Τέσλα. Είμαι τεχνικό στην Τέσλα. Αυτά τα λέμε.
3: Είναι για να τρώει βολή. Έχει από χημική ρουκέτα.
1: Εσύ.
3: Και να μην εισέρχεται το χημικό μέσα στην καμπίνα.
1: Κάπως μ' άρεσε τώρα αυτό που μου πες.
4: Εγώ μπερδεύτηκα. Ποια καμπίνα.
3: Φιλτράρι. Που είναι χημικές ρουκέτες για να μην εισέρχονται στην καμπίνα.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτό. Δηλαδή, εγώ τώρα εσύ αυτό που κάνεις είναι ότι άμα κάποιος ρίξει μια χημική ρουκέτα στο άρμα, εσύ έχεις φτιάξει το ερκοντήσιον με δίκιο τρόπο έτσι ώστε να μην ρουφάει τα χημικά μέσα.
3: Ναι.
2: Είσαι επιστήμονα.
1: Το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να κάνει σε μια τουαλέτα με το χέσιμο, ας πούμε.
2: Αντί λες.
4: Ρε Σιφάνη.
1: Ρε αδερφέ μου, είναι λίγο θηλυπρεπές αυτό που κάνεις. Συγγνώμη κιόλας. Γεια. Δεν μπορώ.
2: Δηλαδή,
4: είναι δύσκολο αυτό που κάνει. Ιδιαίτερο.
1: Σε αμυντική βιομηχανία και μου φτιάχνει ερκοντήσιον. Η ζαρτιέρα είναι δυνατόν. Αντί να πάρει να μου πει φτιάχνω τα μήκα και τρώω Τούρκους. Μα είναι δυνατόν. Φτιάχνω τα ερκοντήσιον τι για να μην μπουδιάσουνε.
4: Ναι.
1: Έλα ρε παιδιά, σοβαρευτούμε τώρα. Αυτά τώρα δεν είναι επαγγέλματα. Άκου να δεις τώρα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη φίλες και φίλοι. Αμυντική βιομηχανία. Μα το πουλάει. Λες και θέλει να βγάλει κόμμα. Τι αμυντική βιομηχανία, φίλε. Ψυχτικό είσαι. Μια χαρά επάγγελμα είναι για να μην πουδιάζουν.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά στα άρματα.
4: Έλα, είπε αμυντική βιομηχανία και το έφτιαξε. Ναι, τώρα του τον κρέμισε.
1: Και λέω τώρα αυτό θα βιδώνει κάλικες τώρα. Θα ρίχνει. Θα βάζει μέσα TNT σε μπούμπες.
4: Κατάλαβε.
1: Με ξενερώνει, δεν το καταλαβαίνετε. Θέλει πολύ μυαλό. Πάμε.
4: Λοιπόν, εσύ έχω τον Ιωάννη, παιδιά, στείλτε μου μήνυμα το όνομα και το τηλέφωνο σα στο Instagram για να μπορώ να σα πάρω τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ, Ιωάννη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
5: Νταλίκα 30 από Φραγκφούρτη.
1: Δεν άκουσα, αγόρι μου, ξαναπέσω λίγο.
2: Νταλίκα.
5: Νταλίκα 30 από Φραγκφούρτη.
1: Έτσι, μαλόκα. Αυτά είναι επαγγελματά. Γερμανία, Νταλίκα. Πες μου Νταλίκα.
5: Είναι ένα man, 580.
1: Και λέγεται και man Νταλίκα. Αυτό είναι επάγγελμα, ρε φίλε. Αυτό είναι επάγγελμα. Να είσαι Νταλικήρης και να έχεις και να δουλειάς και man.
5: Και το καλύτερο ποιο είναι, ότι είναι με βαρέα μηχανήματα.
1: Με βαρέα μηχανήματα, τι εννοείς?
5: Μεταφορά βαρέων μηχανημάτων.
1: Φόμα.
4: Τώρα τον έφτιαξε φουλ.
1: Αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτό είναι το όνειρό μου τώρα. Αυτό είναι επάγγελμα.
5: Θέλω να μιλήσω λίγο.
1: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Φαρφούτη, τι λέει πέρα, πώς φορτάτε.
5: Συνεφιά. Ωραία.
1: Τι να κάνεις τώρα εκεί πέρα
4: και
1: εσείς.
4: Άμα σου αρέσει η συνεφιά και αυτός ο μουντός καιρός, σου αρέσει.
5: Φραγκφούρτη είναι τόπο καιρός.
4: Ναι,
5: σαν πόλη γενικά.
1: Πλέον ρε, εσύ καταρχήν και οι βόρειες χώρες
2: πλέον. Χριστούγεννα λένε είναι ωραία στη Φραγκφούρτη.
4: Έχω πάει, δεν τρελάθηκα πολύ.
5: Η Φραγκφούρτη καταρχάς είναι η Λάρισα της Γερμανίας. Οπότε ο καιρός είναι κουφόβραση, είναι ζέστη.
2: Είναι η Λάρισα της Γερμανίας.
1: Βέβαια, έχω ακούσει το κάτω.
5: Είναι κάμπος.
1: Είναι κάμπος η Φραγκφούρτη, το ακούσαμε γι' αυτό. Έλα, φιλέ. Το ξέρω, ρε, θα μου πει εμένα για Φραγκφούρτη που.
2: Το ξέρει εσύ, ρε.
1: Καταρχήν έχω πάει στο εργοστάσιο της Πόρσε.
5: Πού είναι
1: στη Στουγκάρδη, έχω πάει εγώ.
5: Ωραία.
1: Λοιπόν, έλα φίλε, πάμε να παίξουμε. Να μας πεις εσύ πώς είναι η Στουγκάρδη. Λοιπόν, σε ποια χώρα κατασκευάζονται παραδοσιακά τα αυθεντικά καπέλα Παναμά? Στον Παναμά, στον Ισημερινό, στην Κολομβία, στο Περού.
5: Στον Ισημερινό.
1: Σωστό, μπρο!
4: Ο Γιάννης,
1: Να σε καλά, να σε καλά. Έλα να πάρεις το δώρο από τη Φαφρούτηση. Άλλου πειράζει βαφό να του στείλουμε ένα ρολόι. Ναι.
2: Εμεί τώρα πώ θα πάει
4: τι
2: το κούρι
4: τώρα, ναι, πώ θα πάει.
1: Θα στείλε κάποιον δικό σου φίλο ή θα το δώσουμε το δώρο καπαλού. Παρακαμε.
2: Έχουμε Ελένη.
1: Ελένη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένιο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: Λοιπόν, είμαι πολιτικός μηχανικός και είμαι 31.
1: 31, βεβαίως. Είναι και το πολιτικός μηχανικός σε μια γυναίκα. Προσδίδει κύριος έτσι. Δηλαδή, καλησπέρα. Τα έχω με την Ελένη. Είναι πολιτικός μηχανικός. Δηλαδή, το λες στον πατέρα σου και λες μπράβο. Καλό
4: ωραίο
1: κορίτσι. Είναι για γάμο. Πολιτικός μηχανικός. Μπράβο, μπράβο κορίτσι. Μπράβο. Είναι ένα. Είμαι και εγώ σαν πατέρα, σαν κορίτσι ο πατέρα. Λέω πολιτικός μηχανικός. Η μικρή τι κάνει, πολιτικός μηχανικός. Είναι ρε παιδί μου.
4: Είναι.
1: Ναι, άνεργη θα μείνει κι αυτή. Αλλά ξέρει, καταλαβαίνει που το λέω. Μ' αρέσει πιο πολύ από το δικηγόρο το παιδί μου. Καταλαβαίνει τι γίνεται.
4: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή είναι, το γιατρό από την άλλη είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολιτικό μηχανικό. Α, μπράβο, πήγε το παιδί μπροστά. Διάβαζε. Έλα, φίλη μου. Λοιπόν, 31 πολιτικό μηχανικό. Εργάζεσαι κάπου, κάνει κάτι ενδιαφέρον, η ζωή σου είναι μίζερη.
6: Ναι, εργάζομαι αυτή τη στιγμή. Βασικά αυτή τη στιγμή είμαι κολλημένη στην Αττική Οδό και πάω για δουλειά.
1: Ήδη, είχε ανοίξει λάπτοπ στα πόδια.
6: Όχι, όχι, έχω ήδη στον δρόμο. Έχω πήγει από Μενίδη και πάω Πεντέλη.
1: Πω, Χριστέ μου,
4: έπαιρνε. Αυτό που είναι κολλημένη στην Αττική Οδό είναι φοβερό έργο.
1: Είναι και ωραία ιστορία τώρα. Κοπέλα από το Μενίδη έφυγε από τη φτώχεια της και έγινε πολιτικό. 7 αδέρφια, η μόνη που σπούδασε.
4: Το έφτιαξε και story, ταινία, σενάριο.
1: Τα άλλα δύο ότι είναι γαζότριες στον ροπό. Αυτή σπούδασε. Τη βλέπαμε από μικρή πίγουρα. Λοιπόν, έλα φιλενάδα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
6: Ναι, είμαι.
1: Θέλω να μου πεις τι ασυνήθιστο ισχύει για τον εθνικό ύμνο της Ισπανίας. Τη βασιλική πορεία που λέγεται, ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας λέγεται βασιλική πορεία. Τι ασυνήθιστο ισχύει? Παίζεται χωρίς μουσικά όργανα. Αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει και ο βασιλιάς, ο μονάρχης δηλαδή. Έχει μόνο ένα στίχο, δεν έχει επίσημους στίχους.
6: Έχει μόνο ένα στίχο.
1: Τελικά δεν είσαι και τόσο μορφωμένη, μωρή! Okay. Δεν έχει επίσημους στίχους, ούτε εγώ το ήξερα. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
4: Άλκης.
1: Άλκη.
4: Καιρό έχουμε να το ακούσουμε αυτό το όνομα.
1: Άλκη.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γκόλου. Καλημέρα, Άλκη μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 42, ιατρικός επισκέπτης εδώ, μαγευτική εταιρεία.
1: Είναι μακρά. Έχω φίλους. Έχω δύο φίλους πολύ. Δεν υπάρχει πιο τεμπέλικο.
4: Όντως. Εγώ νομίζω ότι τρέχουν συνέχεια.
1: Καφέ όλη μέρα πίνουν.
7: Δεν ισχύει για όλα.
1: Α, στο αδερφέ, κάτσε καλά. Τώρα έχω δύο φίλους πολύ καλούς.
4: Και πληρώνεται και καλά από
1: τη. Και έχω και ένα φίλο ο οποίος είναι ιατρικός επισκέπτης με σκυλιάρε. Πώς λέγεται, για προϊόντα σκυλιών. Πώς λέγεται. Εκεί να δεις. Τον έχει κάνει δύο μέτρα το ξύσιμο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα φίλε τεμπελή, ιατρική επισκέπτη. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Πόσες ημέρες παρέμεινε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου η Λιζ Τρας, καταγράφοντας τη συντομότερη θητεία ever? 29, 49, 79 ή 99 ημέρες?
7: 79.
1: Α, κρίμα, 49, γεια.
2: Κάτσε, παίρνω τον Γεώργιο.
1: Γεώργιο, πάμε, πάμε, πάμε. Γιώργο.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
8: Είμαι 39.
1: Ναι, μικρός είσαι.
8: Και κάνω δύο επαγγέλματα. Οδηγός το πρωί.
1: Ναι, και το βράδυ τι είναι, σε πιτζέρα?
8: Και το βράδυ είμαι μάγειρας.
1: Και το βράδυ σε μάγει. Όπα, περίμενε, κάτσε. Όπα, αυτό τώρα πώς.
8: Σε ρακομελάδικο.
1: Σε ρακομελάδικο. Τι, μια χαρά μαγειρευτά κάνεις, ε?
8: Μαγειρευτά, ποικιλίες, κρεατικά και τέτοια.
2: Τιγανιές.
1: Αυτά μου αρέσουν πολύ.
8: Τιγανιές, ναι.
1: Εμένα το αγαπημένο να πηγαίνω σε ρακομελάδικο να πίνουν οι άλλοι και εγώ να τρώω τους μεζέδες. Γιατί οι άλλοι, ξέρεις, θέλουν σιγά σιγά να τρώνε, εγώ να τρώω κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε ακόμη να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, ναι.
1: Πόσο πλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία για να αγοράσουν την Αλάσκα το 1867? Την αγοράσανε 720.000 δολάρια, 7,2 εκατομμύρια δολάρια, 72 εκατομμύρια δολάρια ή 720 εκατομμύρια δολάρια?
8: 72 το τρίτο.
1: Ήταν το δεύτερο, 7,2 εκατομμύρια δολάρια. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Πάρετε, Χριστίνα, με βοηθάνε τα παιδιά, στέλνουν στο Instagram.
1: Μπράβο.
4: Ευχαριστώ, ρε παιδιά.
1: Έλα, Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
6: Να πάμε, τέλεια, υπέροχα, φανταστικά.
2: Από το Instagram σου είναι η Μαρία.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, Χριστίνα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, παιδί μου.
6: Εγώ είμαι 30. Και δουλεύω στο back office.
1: Back office, πίσω στα. Back office είναι.
6: Ναι,
1: back office το λες και. Εξήγησε τον κόσμο.
4: Τι κάνει δηλαδή αυτό?
6: Ουσιαστικά εγώ είμαι σε μια εταιρεία με ενέργεια και περνάω αιτήσει πελατών στο σύστημα. Back και δίνω ρεύμα.
1: Ναι, ναι. Εκεί θα πάμε όλοι. Ενέργεια τώρα. Εκεί είναι Χριστίνη. Όλο το χρήμα εκεί είναι ενέργεια. Ενέργεια, ενέργεια, ενέργεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φιλενάδα.
6: Θέλω.
1: Ποια υπηκότητα πρέπει να έχει ένας νεοσύλλακτος της παπικής ελβετικής φρουράς? Να έχει ιταλική υπηκότητα, να έχει υπηκότητα του Βατικανού, να έχει ελβετική υπηκότητα ή οποιαδήποτε υπηκότητα καθολικής χώρας.
6: Οποιαδήποτε υπηκότητα καθολικής χώρας.
1: Εγώ το ήξερα αυτό. Ελβετική. Πρέπει να είναι μόνο Ελβετή. Μόνο Ελβετή. Ναι, έλα, φύγει από εδώ. Θα μα κάνει και παρατηρήσει. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Άγγελο.
1: Άγγελε.
9: Καλημέρα.
1: Όπα, αυτό πρέπει να κάνει δικό μου. Έλα, Άγγελε, πες μου, δεν είπα και μα κάνει.
9: Οδηγό μου,
1: λίγο. Σε τι, σε βανάκι ή σε νταλικά.
9: Τρανσφερ, μόλι γύρισε από Μύκονο.
1: Αυτά είναι ντεμίρε.
2: Από Μύκονο, ε!
1: Ναι, αυτά το. Γεια, γεια.
2: Γιατί, γιατί.
1: Θηλυπρεπέστατο επάγγελμα.
2: Δεν μα πει καμία ιστορία.
1: Θηλυπρεπέστατο επάγγελμα. Δεν μιλάω με οδηγού που οδηγάνε βανάκια. Όταν είσαι οδηγό, είσαι οδηγά νταλικά. Επομένω.
4: Τάσο,
1: τάσο. Έλα, τάσο, καλημέρα. Επάγγελμα.
10: Οδηγό.
1: Τι.
10: Τι μασάζ θεράπη το βράδυ.
1: Μασάζ θεραπεία στο βράδυ.
4: Κάτσε αυτό. Οδηγό το πρωί, μασάζ θεραπεία στο βράδυ.
1: Μασάζ θεραπεία.
10: Ναι.
1: Κάτσε
10: ναι,
1: ναι. Ναι, ναι. Αν κάνω καλά, άρα το πρωί είσαι οδηγό και το βράδυ κάνει το. Ναι.
10: Το πρωί οδηγό μεταφέρω πυροσβεστήρε και το βράδυ πηγαίνω στο σπίτι και κάνω κατοίκον μασάζ.
1: Μάλιστα.
2: Όταν λες το βράδυ, ρε παιδί μου, δεν πα αργά
10: το
2: βράδυ.
10: Απόγευμα.
4: Να έχει τελειώσει την άλλη δουλειά.
2: Μασάζ ή φυσικοθεραπεία.
10: Μαθάζω.
1: Να σου πω κάτι, ρε φίλε.
4: Δύσκολο, παιδιά.
1: Γιατί λες μασάζ θεραπεία, γιατί από πλέον μπορεί να δηλώσει τίποτα. Γιατί δήλωσε, ξέρω εγώ, φυσιοθεραπευτή, δήλωσε γιατρό. Δηλαδή, θα σου κάνει κάτι.
10: Υπάρχει και μασάζ θεραπεία.
1: Ναι, μασάζ θεραπεία. Έχει κάποιο πτυχίο στο.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, από
1: ΙΕΚ. Στου πυροσβεστήρε, λέω. Έχει κάποιο πτυχίο.
10: Στου πυροσβεστήρε, όχι.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φίλε. Είσαι έτοιμο.
10: Έτοιμο.
1: Και θα σου βάλω κάτι πάνω στο επάγγελμά σου. Με ποιο μέρο του σώματο γεύονται κυρίως οι πεταλούδες όταν προσγειώνονται πάνω σε ένα φυτό. Δηλαδή, όταν πέφτει μια πεταλούδα πάνω σε ένα φυτό, με ποιο μέρος του σώματος. Εμείς έχουμε τους γευστικούς, με τη το στόμα που λέμε, τους γευστικούς κάλικες. Αυτές με τι γεύονται, με τις κεραίες, με τα φτερά τους, με τα πόδια τους ή με την προβοσκίδα τους.
10: Με την προβοσκίδα.
1: Με τα πόδια τους. Πώς φάνηκε αυτό. Επόμενος.
2: Έχουμε Λία.
1: Λία. Λία.
2: Ηλία,
1: καλημέρα. Έλα, ηλία μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
11: 26, Μαμαράς.
1: Εσύ πάλι εδώ είσαι, κρατά. Γεια. Εσύ θα πάω να φτιάξει τάφους και μετά θα με πάρει τηλέφωνο.
4: Το έχω ξαναπεί.
1: Μα τον έχω θυμάμαι εγώ αυτόν. Μαρμαράς που δεν ξέρει να φτιάχνει τάφους. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Πάρε τον Κρίστιαν.
1: Κρατά. Σε μυρίστηκα τώρα. Μπαίνεις κι εσύ σε κατηγορία φρόσος. Πού είναι η φρόσο, πλάκα-πλάκα.
2: Πού είναι η φρόσο.
1: Και αυτή παρεξηγήθηκε. Την έκλεισα 500.000 φορές και παρεξηγήθηκε.
4: Το σήκωσε.
1: Ναι.
4: Ο Κρίστιαν.
1: Κρίστιαν.
11: Έλα, Βανολή.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
11: Κατά δύο ανακαινήσεις.
1: Ανακαινήσεις στη γραφείο ανακαινήσεων ή.
11: Όχι, σε σπίτια.
2: Α, θα σε κρεστώ εγώ.
1: Ναι, καλά,
4: κάτσε. Θα κάνεις, Δημήτρη, κάτσε.
11: Είχαμε πει για τον αδερφό σου, Δημήτρη, ότι θα
2: ναι,
11: το πάρει
2: το
1: πίσω. Α, έχουμε ξαναμιλήσει, φίλε. Έλα, Κριστιαν. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει κατά λέξη ο ιαπωνικός όρος ουκίγιο ε. Σημαίνει η τέχνη της σιωπής, οι εικόνες του κόσμου, ζωγραφική του αυτοκράτορα ή χαραγμένες σκιές. Ουκίγιο ε.
11: Η τέχνη της σιωπής.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εικόνες του κόσμου. Γεια, έφυγες. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Στέφανος.
1: Στέφανε.
12: Γεια σου, Φάνη.
1: Γεια σου, Στέφανε. Ηλικία, επάγγελμα. Τι να γίνεται.
12: 33.
1: Ναι.
12: Είμαι consultant σε εταιρεία finance.
1: Αγόρι μου.
2: Δηλαδή τι κάνεις εσύ.
1: Κονσάς, το λέει κονσιλιέρε ρε.
2: Τι κονσιλιέρε.
12: Στο λογισμό ναι. Εταιριών, ναι. Δεν έκανα κανένα ψέμα.
1: Ναι,
12: ρε. Φωσικά.
1: Ναι, κονσάλταν. Δεν έχω ξαναπεί κονσάλταν. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Okay. Κονσάλταν. Ναι. Τι, για λέγε πώς πάει.
12: Όλα καλά, ρε Φάνη, όλα καλά, όλα καλά.
1: Πώς θα βλέπετε τώρα, τι θα κάνουμε τώρα με το.
12: Θα πέσουν όλα τώρα, περιμένουμε τον Τραμπ.
1: Θα
12: ανακοινώνει πέσουν. Σήμερα εκεί πέρα και γίνεται χαμός.
1: Θα πέσουν όλα. Τι, όταν λες θα πέσουν bitcoin, θα πέσουν μετοχές.
12: Τα πάντα
1: όλα.
2: Άρα τι, τώρα... τι θα πει σήμερα, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Τι θα πει σήμερα τώρα.
12: Με Γρυλανδία και Δανία, κάτι παίζει εκεί πέρα.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα τώρα που θα πέσουν να αγοράζουμε.
12: Εννοείται.
1: Αγόρι μου, παιχταρά μου. Αγόρι μου. Αυτά τα μυαλά. Εδώ Ελλάδα εργάζεσαι.
12: Ναι.
1: Πώς και δεν σας πήραν εσάς να σας βουτήξουν από την Αμερική.
12: Έχουν
1: μείνει εδώ πέρα τα μυαλά. Λοιπόν, πάμε. Ποιο γλύκισμα χρησιμοποιεί ο Έλιοτ για να δελεάσει τον εξωγήινο στην ταινία E.T. M&M's, τα Skittles, Reason Pieces, Jelly Beans ή...
2: Τι είπε, Δημητή, τέσσερα κι εσύ.
1: Ναι, ναι, M&M's, Skittles, Reason Pieces ή Jelly Barbies, Babies.
12: M&M's.
1: Καλά, εντάξει, Reason Pieces. Τι ερώτηση να φύγει, Μίτσο. Πάμε άλλο
4: ένα. Έλα, ο Χρήστος.
1: Χρήστο.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
13: 25 Γυψανδάς.
1: Α, Γυψανδάς.
4: Δεν ακούς πίσω που ακούγεται το βουβού.
1: Ναι, ναι, Γυψανδάς. Έχουμε τέτοιο.
4: Σου κάνει
1: Λοιπόν, φίλε, είσαι έτοιμος.
13: Έτοιμος, πάντα.
1: Τι έκανε πριν επιλεγεί, για το ρόλο του εξωγήινου στο Alien ο πανύψηλος. Τι είναι αυτό, ρε Μητσοτή, ρωτήσατε.
2: Δεν έκανε άλλη.
1: Ποια εταιρεία διαφήμισε το πρώτο νόμιμο τηλεοπτικό σποτ στη ΣΥΠΑ το 1941. Η Coca-Cola, η Ford, η Bulova ή η Kodak.
13: Ford.
1: Η Μπούλοβα. Γεια, τον Μπούλοβα. Επόμενο. Τι Μπούλοβα.
4: Θωμά, σε παίρνω, αλλά δεν απαντάς.
1: Πάμε άλλου δύο. Πάμε άλλου δύο. Πάμε άλλου δύο. Πάμε.
2: Τον Μπούλοβο.
1: Μπούλοβο. Πάμε. Τι ερωτήσει είναι αυτά τα παιδιά τώρα. Είναι που είναι οι ακροάτε τώρα. Πάμε. Πάρε κανένα κορίτσι, ρε Μπούλοβο. Τα κορίτσια βγήκαν όλε για τον Τόμ Χάρντι. Α, Χριστέ μου. Είδε, να τι άλλη. Πετάχτηκε. Βρε ρακούν. Περίμενε. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
4: Το Γιώργο, παρακαλώ.
1: Γιώργο, παρακαλώ. Ναι.
14: Ναι.
1: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
14: 40 οδηγός.
2: Βαρύς.
1: Οδηγός σε τι?
14: Ό,τι κινείται.
1: Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ο οδηγός οδηγάει τα πάντα. Να λες είμαι οδηγός και αεροπλάνο να σου δώσω, το οδηγάς.
14: Αεροπλάνο δεν το έχουμε δοκιμάσει, αλλά δεν πιστεύω να είναι κάτι δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ, τώρα σιγά τώρα. Πόσο δύσκολο να είναι τώρα. Ρόδες έχει κι αυτό. Έλα τώρα με τα καρδιά. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις πολύ εύκολη ερώτηση. Από ποια. Τι είναι αυτό. Από ποια πόλη πήρε το όνομά του το χημικό στοιχείο. Τι είναι αυτά, ρε Μίτσο, πού να το βρει τώρα. Ποιο...
14: Πού να το βρούμε αυτό, ρε Φανή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Μα ακόμα δεν το είπε.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο είσαι, μου πες.
14: 40.
1: Μικρό είσαι. Έλα, θα σου βάλω κάτι πάνω στο επάγγελμα. Ποιο στο ακρονίμιο laser. Laser. Το laser που λέμε είναι ακρονίμιο. Τι σημαίνει το γράμμα S. Sonic, Solar, Stimulated ή Synchronized.
14: Solar.
1: Να σε καλά, Σόλαρ!
2: Γεια σου, Σόλαρ!
1: Λοιπόν, είμαστε.
2: Εγώ και το Θάνο.
4: Περίμενα, πάρω έναν μόνο.
1: Άντε, πάμε. Θάνο, έλα.
15: Έλα μου.
1: Καλημέρα, κόρη μου, τι κάνεις?
15: Καλημέρα, καλά,
1: ηλικία. Ωραία. Ηλικία, επάγγελμα.
15: 34, ηλεκτρολόγος.
1: Α, αυτά είναι. Ηλεκτρολόγος σε τι?
15: Εγκαταστάτης.
1: Λοιπόν.
15: Τάξης ο Σπάρκης.
1: Ποιο σπονδυλωτό μπορεί να φτάσει ηλικία περίπου 400 ετών? Η γιγάντια χελώνα, ο καρχαρίας της Γερλανδίας, η γαλάζια φάλαινα ή ο κυλακανθός?
15: Η χελώνα.
1: Μωρή τρέλα, ο καρχαρίας. Ο καρχαρίας.
4: Γιάννης.
1: Γιάννη.
16: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ηλικία, επαγγελμα.
16: 28, οδηγός.
1: Οδηγός, τι οδηγάς?
16: Τίποτα, γιοταχή.
1: Α, πέρα εδώ. Εντάξει, πέρα εδώ. Ναι, γεια, γεια, γεια. Έλα τώρα, παιδιά, δεν είναι τώρα οδηγό.
4: Έλα, ήθελε πολύ να παίξει μαζί σου.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Δεν μπορεί να. Απλώς οδηγό, είπαμε, ή οδηγά τα πάντα Ιταλικά.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buondi Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bounty Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buondi Craft. Μην το χάσεις!
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care,

0: Σκοτεινάδια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Μεγάλο θέμα πια τη σήμερα.
3: Πολύ μεγάλο θέμα. Το ζήτησε και ο Δημήτρης χθες και γενικά είπατε θα σας το φέρω.
4: Είναι αυτό που συζητούσαμε με τη Ράνια Φάνη στο τέλος της εκπομπής.
3: Κατάλαβες. Αλλά εγώ το πιάνω από την ενεργειακή του πλευρά. Έτσι. Να σας πω, παιδιά, ότι η συστημική αναπαράσταση, πριν σας περιγράψω πώς γίνεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω κάνει μια φορά συστημική αναπαράσταση. Ναι. Αλλά πρέπει να βρεις τον κατάλληλο θεραπευτή. Εγώ νομίζω ότι δεν είχα βρει τον κατάλληλο θεραπευτή.
2: Ποτέ δεν είναι αργά να ξανακάνω.
3: Όχι, θα ξανακάνω σίγουρα 100%. Θα ξανακάνω. Μέσα δηλαδή στους επόμενους μήνες θα το κάνω αυτό 100%.
2: Αυτό μπορεί να κάνουμε και βίντεο.
3: Όχι.
2: Γιατί δεν γίνει να γίνει βίντεο αυτό.
3: Γίνεται, αλλά τώρα εντάξει.
2: Όχι, να πούμε όπως κάνουν οι influencer, παιδί μου, που πας. Δηλαδή, ούτε και δεν έχω καταλάβει γιατί να μην κάνεις τιμή και να παρασύρει.
3: Εννοείς να κάνουμε και βίντεο κατά τη διάρκεια, όταν θα έχει αυτή τη δράση.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω εσύ αν επιτρέπεται.
4: Δεν επιτρέπεται.
2: Για ενημερωτικού. Κάτσε, ρε παιδιά, για ενημερωτικού λόγου μόνο. Δεν είναι.
3: Μα αυτό είναι βιωματικό. Είναι βιωματική ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Δεν μπορεί κάποιος να το καταλάβει μόνο όταν το βλέπει.
2: Ναι.
3: Εγώ θα σου περιγράψω και θα έχεις εικόνα.
2: Ναι, δεν δώσω, ξεκινά περιγράφη.
3: Να ξέρετε ότι η ιδρυτής της μεθόδου είναι ο γερμανός οικογενειακός ψυχοθεραπευτής Μπερτ Χέλιγκερ, ο οποίος τι έκανε.
4: Τι έκανε, Μαρία.
3: Ήταν ιεραπόστολος στην Αφρική και παρατηρούσε πώς οι διάφορες φυλές των Ζουλού.
4: Τι έπαθες.
2: Δημητρή.
3: Τι έγινε.
2: Είναι πρώτη φορά. Απολύεσαι.
3: Συγγνώμη.
2: Απολύεσαι. Το λέω πρώτη φορά. Απολύεσαι.
4: Γιατί, παιδί μου.
2: Σε αγαπώ, το κάνω δημόσια. Απολύεσαι. Μπορείς να περάσεις έξω.
4: Γιατί?
2: Μα λέγα, μοντάρισε Αρναό το γλουτινό που κάναμε κουμπί.
4: Κάζε, παιδί μου, και τον Τάσο Νούσια βλέπω εδώ πέρα στον εκατομμυρίουχο που πάτησε λάθος και έφυγε η παίκτρια. Πας και μαζί με τα καλά σου.
2: Μα ξέρω και εγώ, ικανός έχω. Εντάξει, δεν απολύεσαι.
3: Το πήρε πίσω. Σε ξαναπροσέλαβε.
4: Σκούσε την Κάη.
3: Λοιπόν, παρατηρούσε, έλεγα.
2: Βλέπει ένα άτομο παρόλα αυτά.
4: Και το τόσο νου έβλεπα, παιδί μου.
2: Ναι.
4: Αφού κατά celebrity μετά.
2: Α, εντάξει. Κυρία, τα με έπεισε. Λέγε.
3: Εύκολα που ήθεσαι κι εσύ.
2: Ναι.
3: Για τις φυλές των
4: Ζουλού.
2: Ωραία. Μαρία, τι φοβερό.
4: Μα το Θεό και την Παναγιά, δεν ξέρω τι κάνω.
2: Η Βουλγαράκη τουλάχιστον ήταν αυτό που ήταν.
4: Όχι.
2: Ήταν τουλάχιστον χαζή, ξέραμε ότι εκεί πέρα.
4: Ναι, μπορούσε και την προσπαθήσει με το μέρος. Την κοροϊδεύε. Εδώ δεν μπορεί.
3: Παιδί μου, έκανε ένα σχόλιο. Δηλαδή να μην κάνω ούτε σχόλια.
4: Ένα σχόλια κάνει.
3: Ένα μην μιλάω. Ωραία. Πετε εσύ φάνη να μην μιλάω.
2: Όχι, όχι, όχι. Πραγματικά ξέρει και εμεί δεν έχουμε έρθει αντιμέτωπο ποτέ με μια έτσι παμπώνηρη και γυναίκα. Είχαμε εκεί πέρα το άλλο το κουτορνίθι να πούμε και το κάναμε ό,τι θέλαμε. Εσύ τώρα μας έχεις βάλει τα δύο πόδια σε ένα
3: μπόξι. Γιατί με θεωρείς παμπώνηρη που έκανε ένα σχολιάκι.
2: Για πάρ' την Ελένη ένα τηλέφωνο. Πάρ' την Ελένη ένα τηλέφωνο. Λέγε σε Μαρία.
4: Κάτσε να ξυπνήσω.
2: Πάρ' την Ελένη ένα τηλέφωνο.
3: Λοιπόν, είχα μείνει στο Ζουλού. Παρατηρούσε μέσα από τη δράση τους, παιδιά, ότι τα προβλήματά τους τα επίλυαν μέσα από θεατρικά δρόμενα.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή τη μέθοδο, σε αυτή την ψυχοθεραπευτική μέθοδο. Όλοι μας συνδεόμαστε με κάποια συστήματα. Είτε είναι οικογενειακό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό, πάντως έχουμε κάποιο σύστημα. Όταν κάποιος λοξοδρομήσει μέσα από αυτό το σύστημα, δηλαδή τώρα, πώς εσύ ρε παιδί μου με το Δημήτρη έχεις αυτό το θέμα.
2: Ναι, Ελένη.
5: Έλα.
2: Μα έχουμε βρει τον πελά μας. Ελενάκι μου.
3: Καλημέρα, Ελένη μου.
2: Μου λείπει.
5: Καλημέρα σας, παιδιά, τι κάνετε.
2: Έχουμε βρει τον πελά μας με την Ένεσλη και λέγαμε με τον Δημήτρη εδώ πέρα ότι πόσο καλά περνάγαμε μαζί σου. Δεν είχαμε. Ξέρεις, επειδή κάναμε 7 χρόνια μια εκπομπή με ένα κουτορνίθι, εσένα, εννοώ ότι μπορούσαμε να σε χειριστούμε, σε έπαιρναμε με το μέρος σου, σου λέγαμε ένα ψέμα και το έχαφτες. Γενικά ήσουν πολύ εύκολη στη διαχείρισή σου. Δεν είχε πολλά επίπεδα σκέψη. Και. Μιλάμε για διάβολος. Μας έχει βάλει να τσακωθούμε, Ελένα.
5: Τι έκανε.
3: Ελένη τώρα τον πιστεύει.
2: Μας βάζει και τσακωνόμαστε.
4: Είναι τρισάθλια.
5: Δεν το πιστεύω, γιατί καταρχάς αυτό που περιγράφει είμαι εγώ. Οπότε...
2: Όχι, εσύ καταρχήν.
3: Μπράβο, Ελένη.
2: Ναι, ερχόσου να ξύπναξε μετά τις 9.30.
5: Δηλαδή. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα που περιγράφει.
3: Ελένη, να σου πω
2: ήδη
3: κάτι.
2: Κουράστηκε να η Ελένη ήδη κουράστηκε να συζητάει. Ήδη κουράστηκε η Ελένη να συζητάει. Αυτό λοιπόν.
5: Εμείς.
2: Τι, εσύ μας βάζει να τσακωνόμαστε, τον Δημήτρη.
3: Το πιστεύει τώρα αυτό.
4: Είναι με τη γη.
3: Σας ξέρει.
2: Φιτιλιές με πολύ Λενάκι μου γλυκό υπέρχαζο με πολύ άσχημο τρόπο Λενάκι. Μας βάζει να τσακωθούμε τα φιλαράκια.
5: Δηλαδή τι κάνει
2: ρε Ελένη. Ώρες ώρες δουλεύει το μυαλό της. Και δουλεύει με την κακή έννοια. Αχ,
3: Ελένη, εσύ που τους ξέρεις.
2: Γλυκό μου χαζούλη, μου λείπεις.
5: Ελένη, Μαρία, δεν το πιστεύω.
3: Εσύ που τους ξέρεις, περίμενε. Εσύ που τους ξέρεις, θες να μου πεις ότι δεν τους έχεις δει ποτέ να τσακώνονται. Γιατί μόνο εγώ τσακώνονται.
2: Ναι, ναι, τα βρίσκαμε, τα βρίσκαμε όμως.
4: Ναι, αλλά η Ελένη δεν μίλαγε ποτέ έτσι σε μένα, Μαρία. Ωραία. Ούτε στο φάνηκε.
3: Ελένη, ναι.
2: Περιέγραψε λίγο την Ελένη πώς τη γνώρισε εσύ σε αντίθεση με την Μαρία.
4: Τι εννοείς πώς τη γνώρισε.
2: Ρε, παιδί μου, θα σου πω ότι η Ελένη ποτέ δεν θα έχει αυτή τη συμπεριφορά.
4: Όχι, ήσυχη, όποτε το θυμόταν, έπαιρνε το μέρος μου.
2: Ναι.
4: Αλλιώς έτρωγε.
2: Ναι.
4: Κάραζε γενικότερα.
2: Κάπνιζε.
4: Τσιγαράκι. Τι λες, ρε, φάνε τη βλακίε, ναι. Λες, ξέρει κάτι τέτοια.
2: Θα, ναι, θα μπορούσε να μπει σε μια κουβέντα η Ελένη να χρησιμοποιήσει το μυαλό της.
4: Και να με κοροϊδέψει όπως η Μαρία. Όχι, δεν θα μπορούσε. Ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε η Ελένη γενικά να χρησιμοποιήσει το μυαλό της.
4: Παιδί μου, είναι τρελή.
3: Εγώ σε κοροϊδεύω.
4: Είναι τρελή, είναι για μέσα.
2: Αχ, Λενάκι μου.
3: Άκου τι λέει.
4: Η γυναίκα είναι επικίνδυνη.
3: Λοιπόν, Ελένη, να σου πω κάτι. Επειδή σε ονόβιο κουνάβι, θα έρθει εδώ αφού δεν του αρέσω.
2: Όχι, μα αρέσει. Μας αρέσει. Όχι,
3: θα έρθουμε στο γραφείο σου με την Ελένη να αλλάξουμε ώρες. Θα πάω εγώ μία τρεις και θα έρθει πάλι πίσω.
2: Λενάκη, πόσο μου έχει λείψει.
3: Δεν θέλει.
2: Μου έχει λείψει ένας χαζός συνεργάτης, Ελένη. Λενάκη, χωρίς πλάκα τώρα, τόσα 7 χρόνια. Μου έχει λείψει, ρε παιδί μου, αυτό που είχα πει δίπλα μου ένα κομωδίνο, ένα παγκάκι. Μία πέτρα.
4: Ρε, εσύ φάνηκε εσύ, όχι και
5: έτσι. Το πας πολύ καλά στο να μείνεις εντελώς μόνος σου.
2: Όχι,
5: δεν θα πάρω και τη Μαρία. Θα
3: πάω να κάνω εκπομπή με την Ελένη.
2: Φέστιο ιδεών.
3: Λεωνίδα, θα πάω να κάνω εκπομπή με την Ελένη. Ελένη, θες.
2: Πού είσαι, Ελένη.
5: Ένα μαράκι μου, μία ώρα θα
3: περάσει. Δεν θα σε ενοχλώ πολύ.
2: Ναι, ναι. Άντε, Ελένη, μέλα.
4: Τι τηλεκπομπή σα.
2: Χαζοπούλη, μου φυλάκια. Για. Τα βλέπει ούτε καν. Μα έγραψε το κλάιν
3: μα. Τι να κάνει, 7 χρόνια έχει καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν θα ασχοληθεί.
2: Πάει να κοιμηθεί, Ελένη. Τώρα μιλάμε.
3: Ελένη, κοιμάσαι τώρα, πα να κοιμηθεί.
4: Το κλείσε, παιδί μου.
2: Η Ελένη δεν έχει νευρώνε μέσα. Δεν έχει νευρώνε, δεν έχει απολύξει.
3: Περίμενε, μήπω δεν είχε αφού έμπλεξε. Μαζί σου.
2: Όχι, είναι τσεκαρισμένη η Ελένη. Ε? Είναι, πώς να σου πω, έχει νεκρική κυτάρωση.
3: Νεκρική κυτάρωση, τι είπες.
2: Δεν μπορεί, πώς να σου πω, δεν έχει τέτοιο ρε. Δεν αντιλαμβάνεται, δεν νιώθει. Είναι τέτοια πράγματα. Ήταν φοβερή η Ελένη. Για λέγε, τέλος πάντων. Πάμε.
3: Εντάξει. Αναπόλυση τώρα.
4: Είναι τρομερή συνεργάτητα.
2: Είναι σαν να έχει απονευρώσει δόντι, Ελένη.
4: Αλλά τρομερή.
2: Που λέει και ο Κώστας.
3: Αλλά τρομερή.
2: Για μένα η ιδανική συνεργάτη.
3: Ιδανική.
2: Ναι.
3: Με όλη αυτή την περιγραφή που έκανες, το καταλάβαμε.
2: Γιατί την πήρα την Ελένη, δεν είπε λέξη. Γιατί λέει κανένα λέξη εδώ πέρα. Τέλος πάντων, anyway. Τέλος πάντων, μου έχει λείψει.
3: Κοίτα εδώ τώρα.
4: Εντάξει, μου ξέρετε κι εσύ.
3: Ρε Σιφάνη, τώρα εγώ πώς να νιώθω που σου έχει λείψει και αισθάνομαι ότι έχω μπει ανάμεσά σας.
2: Όχι, δεν έχει. Ρε παιδί μου, δεν
3: περίμενα. Λεωνίδα, να έρθει μια εβδομάδα.
2: Ναι.
3: Να πάω λίγο στο μία τρεις.
4: Ναι, να έρθει.
3: Θέλει. Τα παιδιά δεν είμαι ευπρόσδεκτη εδώ πέρα. Δεν το έχει καταλάβει.
2: Πάνω που σε συνηθίσαμε.
4: Μαρία, δεν έχουμε πρόβλημα με σένα.
3: Ναι. Το είδα.
4: Δεν έχουμε πρόβλημα
3: με
2: το μυαλό
3: σου.
4: Όχι, ειλικρινά σου μιλάω. Ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα μαζί σου.
3: Αλλά.
4: Με αυτό που κουβαλά μέσα σου έχω πρόβλημα.
3: Άρα με μένα.
2: Γιατί να πούμε και τα άλλα τώρα. Τη θέση τη Ελένη πώ την πήρε.
3: Πώ την πήρε.
2: Ικανό την έχω να τη έχει γνωρίσει και το φώτι να ξέρει.
3: Στα προξενιά θα μπορούσα γιατί είμαι πάρα
2: προχώρα,
3: πολύ.
2: Προχώρα λέει για την ολική νάρκωση. Για την. Πώς λέγεται.
3: Συστημική αναπαράσταση.
2: Ναι.
3: Άμα δεν θέλετε.
2: Προχώρα, μωρή, λέγε.
3: Λοιπόν, πού ήμουνα, στο Ζουλού ήμουνα.
2: Ναι, ναι.
3: Πάμε λοιπόν. Α, όχι, στο σύστημα ήμουνα. Είναι τώρα ένα επαγγελματικό σύστημα. Γιατί υπάρχει το οικογενειακό, το επαγγελματικό όλα. Μπορεί τώρα αυτό το που σου κλωτσάει με το Δημήτρη να ταράξει όλο το σύστημα όσων είμαστε εδώ.
2: Ναι.
3: Οπότε στη συστημική τι γίνεται. Mm-hmm. Πηγαίνει στο θεραπευτή.
2: Mm-hmm.
3: Και του λες, έχω αυτό το πρόβλημα.
2: Τι πρόβλημα έχω?
3: Έχω με τον Μπουμπουλίνη, ξέρω εγώ. Έχω, ναι, πρόβλημα με τον Μπουμπουλίνη.
4: Με ενοχλεί το καπέλο, ναι, του.
3: Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Μου τη σπάει, ρε παιδί μου, τώρα που έχει κάνει. Α, με το, okay, που έχει βάλει το καπέλο.
2: Ναι, ναι.
3: Ο θεραπευτής θα σου πει, διάλεξε κάποια άτομα από αυτά που παρευρίσκονται εκεί.
2: Mm-hmm.
3: Ένας να κάνει τον Μπουμπουλίνη. Ένα να κάνει.
2: Α, και κάνει αναπαράσταση, ε.
3: Ναι, τα άτομα όμω δεν ξέρουν ποιο κάνει τι.
4: Δεν ξέρουν τον Μπουμπουλίνη.
2: Α, δεν ξέρουν τον Μπουμπουλίνη.
3: Όχι, του ξέρουν ότι έχουν επιλεχθεί.
2: Τι λέει, κάτσε, μου αρέσει αυτό. Περίμενε. Να πάρω τσιγάρα, περίμενε.
4: Πάρε τσιγάρα, ναι.
3: Λοιπόν, και ούτε. και ούτε ξέρουν τι θα κάνουν. Απλά το ξέρει ο άμεσα ενδιαφερόμενο.
4: Πώ γίνεται, ρε Μαρία.
3: Μπαίνουν, λέει, στο ενεργειακό πεδίο εκείνη τη στιγμή.
4: Ναι, αλλά εσύ δεν έχει περιγράψει πώ είναι ο Μπουμπουλίνη ή τι.
2: Ναι, καλά σου λέει εσύ. Πώς, δηλαδή,
3: έχω περιγράψει τον θεραπευτή, ρε παιδιά. Του έχω πει τι έχει συμβεί στο θεραπευτή.
2: Άρα, μισό λεπτό να τα βάλουμε αυτό. Πάω στο θεραπευτή και του λέω: έχω αυτό το πρόβλημα με τον Δημήτρη Μπουλίνη. Του περιγράφω τον Μπουλίνη.
3: Ναι, και το πρόβλημα που έχει.
4: Στο θεραπευτή.
2: Ένα παιδί, το σπάνω που έχω στο σταθμό. Και ο θεραπευτή αναλαμβάνει να το περιγράψει στον άλλον που θα έρθει.
3: Όχι, δεν περιγράφει. Ο θεραπευτή σου λέει: διάλεξε κάποια άτομα από την ομάδα.
2: Ναι.
3: Διαλέγεις εσύ κάποια άτομα από την ομάδα,
2: ναι,
3: και ο θεραπευτής πάει και τους λέει στο αυτή ότι εσύ θα λειτουργήσεις σαν αυτό.
2: Α, οκ, okay, εντάξει.
3: Λοιπόν, και
2: τους δίνει όμως ένα.
3: Τους δίνει μια κατευθυντήρια,
2: ναι,
3: γραμμή,
2: ναι,
3: βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Κλείνουν τα μάτια τους, mm-hmm, κάποια στιγμή. Νιώθουν μπαίνουν δηλαδή στο ενεργειακό πεδίο, νιώθουν τις ενέργειες και όλα αυτά και μετά βλέπεις πώς λειτουργούν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να φύγει, μπορεί κάποιος να κλάψει, μπορεί κάποιος να απομακρυνθεί από σένα, να έρθει κοντά σου. Και ανάλογα με το θεραπευτή που καθοδηγεί και σένα, καταλαβαίνεις που υπάρχει το μπλοκάρισμα, το πρόβλημα.
2: Και αυτός... Δεν βγάζει νόημα, αλλά...
3: Όχι, βγάζει.
2: Αλλά...
3: Ναι. Βγάζει φουλ νόημα.
2: Και αυτοί που κάνουν τα άτομα...
3: Και αυτοί παίρνουν θεραπεία.
2: Κάτσε
3: όχι, δεν πληρώνονται. Αυτός που πάει πληρώνει. Αυτός που πάει με το πρόβλημα πληρώνει.
2: Ρε, εγώ έχω το πρόβλημα, έτσι.
3: Ναι,
2: εγώ πάω στο θεραπευτή. Αυτός δεν πετάχει και 2-3 άτομα που θα κάνουν τον μπουλίνι. Αυτά πληρώνονται.
4: Όχι, και αυτοί. Παιδί
3: μου.
2: Αυτοί έχουν πάει για δικό τους πρόβλημα.
4: Ακριβώς.
3: Ναι.
4: Και εσύ μετά θα παίξει ένα ρόλο δικό τους.
2: Άρα πάνε όλοι. Και,
3: ή μπορεί να, μπορεί να πάει κάποιο άτομο που να μην θέλει να μην έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά να θέλει να πάρει τη θεραπεία μέσα από το θέμα κάποιου άλλου.
2: Λέει,
3: γιατί όλοι θεραπεύονται.
2: Τι μέσα από το ενεργειακό πεδίο. Εγώ θαυμάζω αυτούς τους τρόπους για να βγάζετε λεφτά. Ναι, για λέγε.
3: Βέβαια.
2: Ναι. Για λέγε. Αυτό ήταν.
3: Λοιπόν, περίμενε, θα σου πω, ρε παιδί μου, κάτσε. Ναι. Περίμενε, έχω κι άλλα.
2: Λέγε.
3: Έτσι λοιπόν, παιδιά, στην αναπαράσταση, έτσι όπως έχει τοποθετηθεί αυτός ο κάθε άνθρωπος, ο θεραπευτής μπορεί να ερωτήσει τον εκπρόσωπο: πώς αισθάνεσαι εδώ που είσαι.
2: Mm-hmm.
3: Μπορεί να του πει: θέλεις να πλησιάζεις ή να απομακρυνθείς.
2: Mm-hmm.
3: Ή να του ρωτήσει τι νιώθεις όταν κοιτάς αυτόν τον άνθρωπο και να του δείξει κάποιον από αυτούς που έχει επιλέξει.
2: Mm-hmm.
3: Γενικά ο θεραπευτής δεν προσπαθεί, παιδιά, απλά να ερμηνεύσει, μετακινεί ανθρώπους, αλλάζει θέσεις, δίνει μια κατεύθυνση.
2: Ναι, κατά κατεύθυνση.
3: Όπως καταλαβαίνετε. Και η διαδικασία όλη μπορεί να καταλήξει σε μια διαφορετική εικόνα του συστήματος. Δηλαδή να επιστρέψει, εσύ μπορεί τώρα να σου
4: βγει. Αυτό
3: κάνει
4: αυτό τώρα, ας πούμε.
3: Ναι, το έχω κάνει.
4: Έχεις παίξει ρόλο.
2: Σοβαρά τώρα, αυτό πόσο έχεις δώσει σε λεφτά?
3: Όχι, περίπου. Δεν ήμουν εγώ που με το πρόβλημα.
2: Στο κεράσανε.
3: Ήταν ο άλλος που είχε πρόβλημα.
2: Εσύ όμως δεν πήγες εκεί πέρα.
3: Ναι, πήγα, το βίωσα, αλλά δεν με επέλεξαν για να παίξω.
4: Δεν έπαιξες ρόλο.
3: Όχι. Δεν έπαιξα. Δεν με επέλεξαν.
2: Πρέπει να πάμε όλοι μαζί, ναι.
3: Παιδιά, εγώ μπορώ να σας πάρω μαζί, αλλά δεν ξέρω εσείς αν είστε διατεθειμένοι.
2: Θα μας κάνει και χάρη, μπορώ να σας πάρω μαζί.
3: Ναι. Μπορώ.
4: Πρέπει να πληρώσουμε εμείς γι' αυτό.
3: Γιατί θα το κάνετε μπάχαλο, το ξέρω, το φοβάμαι αυτό το πράγμα.
2: Καθόλου μπάχαλο.
3: Όχι.
2: Ωραία, πού καταλήγει όλο αυτό, Μαρία, για να κλείσουμε.
3: Ότι βγαίνει το πρόβλημα και καταλαβαίνεις εσύ για να λύσεις
2: αυτό. Αυτό είναι, περιγράφεις ένα role playing όμως, έτσι.
3: Ναι, είναι σαν. Ναι, κάτι τέτοιο είναι. Και θα δεις εσύ πού πηγάζει. Το θέμα που είσαι με τον Πουμπουλίνη. Μπορεί να πηγάζει στην παιδική σου ηλικία.
2: Ναι.
3: Μπορεί να πηγάζει σε κάτι που έχει γίνει αρχές με τον
2: Πουμπουλίνη. Αυτό μια φορά πρέπει να πας να το κάνεις.
3: Ανάλογα. Μπορεί να πας και δεύτερη. Μπορεί να λυθεί.
2: Βάλει να έχουμε λεφτά.
3: Μπορεί να λυθεί και με την πρώτη, ανάλογα το θέμα.
2: Ναι.
3: Και το πόσο δεκτικός είσαι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν. Παιδιά, sorry για τη φωνή.
2: Όχι,
3: αλλά...
2: μια χαρά είναι η φωνή.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη

0: Αν φαν μετά από μια συναυλία θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Τι θα μας τραγουδήσεις, Φιλενάδα?
3: Παιδιά, θα πω κάτι φθινοπορεινό και θλιμμένο, θα έλεγε κανείς.
2: Είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Μόνο.
3: Ωραία. Έχω τόσα βράδια να σε δω.
2: Ωραία.
3: Και περιμένω. Μέσα μου ένα λόγο τυφλό.
2: Δεν είναι άσχημη.
3: Αγριεμένο.
2: Δώρο. Δεν σου πω, θες black coffee εσύ ή θες σε ρολόι?
3: Θέλω black coffee.
2: Black coffee, αυτό το πήρες στην αξία σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, Μαράκι.
2: Άννα.
1: Άννα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δεσποινής Άννα, τι κάνετε?
3: Μια χαρά, εσύ?
1: Μια χαρά. Άννα, πόσο χρόνο είσαι?
3: 35.
1: Ρε Σιάννα, να σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι ώρες-ώρες οι ερωτήσεις μου γενικά το παρατραβάω? Είναι λογικά αυτά που ρωτάω? Δηλαδή, θέλω να πω εσένα πριν με τον νεκροφαύτη. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ή απλά θεωρείς ότι είναι κακό να το λέμε?

0: δημόσια. Αυτό θέλω να. Δηλαδή να δω σε, αν έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει, κάποιες ερωτήσεις είναι λίγο τραβηγμένες.
0: Τραβηγμένες, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εσένα στο, δεν σου λέω τώρα, γενικά στο μυαλό δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό αυτό το πράγμα.
1: Μερικές φορές ναι.
0: Α, τε βλέπεις την ανομαλία. Μόρια ανομαλάρα. Μόρια ανομαλά, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο ή τρία.
1: Τρία.
0: Το τρία, η φιλενάδα μου, η Άννα. Άννα μου, είσαι τυχερή. Θα παίξω μαζί, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν σε φαίνεται πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, θα κερδίσουμε ένα σήμερα, μην αγχώνεις, θα κερδίσουμε. Δημήτρη.
2: Έχουμε αγάπη.
0: Αγάπη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγάπη μου. Θέλω, αγάπη μου εννοώ αγάπη το όνομά σου.
3: Λοιπόν, αγάπη μου.
0: Αγάπη. Δύο, δύο παιδί μου ή ένα.
3: Δύο.
0: Μ' ακούς και η γυναίκα μου. Δύο ή αγάπη. Αγάπη μου, θα παίξει τον Δημήτρη.
2: Πάλι εγώ, δεν γίνεται ρε φίλε.
0: Λοιπόν,
2: 7 στα 7.
0: Λοιπόν, συμμαχία. Δεν έχεις εσύ. Συμμαχία.
2: Τι δεν έχω, παιδί μου.
0: Συμμαχία.
2: Άμα θέλω, λέω freeze.
0: Λοιπόν, παιδιά, πες freeze, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, Μαρία.
2: Freeze.
0: Πες και freeze, ωραία. Αγάπη και Άννα, κοριτσάρες μου. 30 δευτερόλεπτα έχουμε. Ταμπού παίζουμε. Όποια βρει τις περισσότερες λέξεις. Το παιχνίδι το ξέρετε και δύο, έτσι.
3: Yeah.
0: Πολύ. Είπε γεια, γεια.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Λοιπόν, ξεκινάει Λεωνίδα Τσόζε.
2: Τσόζε. Τσόζο, Ιωθέζη.
0: Ξεκινάει. Παιδιά, ηρεμία, ηρεμία. Ξεκινάει πρώτος ο Δημήτρης με την αγάπη. Αγάπη, είσαι έτοιμη.
3: Είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, σε 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, το ζαγόρι τι είναι.
3: Νερό.
2: Ωραία. Μία. Όχι βανίλια. Το κλασικό. Όχι βανίλια. Πες πάσο. Πες πάσο. Βγήκα για τσιγάρο στο.
3: Μπαλκόνι.
2: Μπράβο. Εγώ που έχω περούκα, αν είχα πολύ μεγάλη, θα ήμουν σαν την. Ποια βασίλισσα είχε τέτοια. Είχε πολλά.
0: Μια χαρά. Βρήκατε τρεις.
2: Δύο.
0: Λοιπόν, Άννα μου, είσαι έτοιμη να κερδίσεις.
2: Φέρε εγώ, γιατί είσαι σύμμαχος, Μαρία.
0: Άννα, μ' ακούς.
3: Ναι.
0: Άννα, δεν σε ακούω καλά, παιδί μου.
3: Ναι, τώρα.
0: Έλα, τώρα σε ακούω καλά. Μην κουνιέσαι. Λοιπόν, έχουμε freeze 10 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα. Οπότε ξεκινάμε και 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, περιμένετε τα 5 δεύτερα να περάσουν. Ε.
0: Ναι. Λοιπόν, στο στρατό υπάρχει πράσινο, κόκκινο το.
4: Σκούφος.
0: Όχι, το άλλο που φοράνε. Που λέμε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ο Πετρετζίκης μου έδωσε μία.
4: Συνταγή.
0: Τέλεια. Θέλω να σου πω, παλιά οι αρχαίοι Έλληνες πηγαίνανε σε ένα πόλεμο και αφού τους σκοτώνανε, παίρνανε τα.
4: Τα εντόστια.
0: Λάφυρα, ναι!
4: Πολύ καλή.
0: Άννα, συγχαρητήρια.
4: Μπράβο, Άννα. Μπράβο.
0: Αγάπη, πώς φάνηκε. Συγχαρητήρια. Άννα μου, νεκρόφιλη Άννα, συγχαρητήρια. 100 ευρώ στο τραπεζικό σου λογαριασμό. Μπήκανε και τι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δεσποινής. Και τι άλλο μπήκε, φίλες και φίλοι.
2: Αν έχω κερδίσει 5 φορές. Έχω παίξει 7. Εσένα μια φορά σε έχω κερδίσει. Μια φορά σε έχω κερδίσει. Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εμένα όχι.
2: Εσένα ναι. Εσένα ναι.
0: Φίλες και φίλοι, ο ουρανοξύστης του ελληνικού μόλις βγήκε από το στόμα του Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ταμπούρλο
2: πιστό. Πήγε σε κανένα γραφείο τελετών. Γεια σε με μένα.
0: Πολύ ωραία. Θα το έλεγε κάποιο και νεκροφιλή αυτό που έκανα τώρα. Ίσως το απτώμα. Φίλες και φίλοι.
4: Ναι, καλέ.
2: Ανοιχτή, τι χάιπερ.
4: Ναι, καλέ, το ξεχάσαμε.
0: Α, παιδιά, πού έχουμε χαζέψει, ρε. Έχουμε, παιδιά, περιμένετε, μην φύγετε.
4: Έχουμε
0: και άλλα 100 ευρώ να δώσουμε. Περιμένετε. Έχουμε νικητή Hyperlock. Παιδιά, κάθε μέρα δίνουμε και Hyperlock. Πού έχουμε ξεχαστεί.
2: Ναι, και εγώ το ξέχασα.
0: Έχει πάει το δώρο γόνατο. Έχουμε γίνει.
4: Κέρδισε τώρα και.
0: Σιγά, το Δημήτρη κέρδισε. Τα νύχια μου. Τα νύχια μου. Κέρδισα. Τα νύχια μου. Γελάει ο κύριος Σχολίτης. Σε πήραν χαμπάρι και νέοι. Να χαθείς, γκρεμίσου. Αλλά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και άλλα 100 ευρώ. Ποιον παίρνεις, Μητσό?
2: Παίρνω Κωνσταντίνο.
0: Αν δεν το σηκώσει ο Κωνσταντίνος, πάμε στον επόμενο. Κάνουμε live, ρε, εσύ. Μήτσο το ανοίγει ο Λονές, οπότε θυμάται. Κάνουμε live στο TikTok. Α, κάνουμε live στο TikTok, παιδιά. Πάμε να πιάσουμε τα νέα κοινά. Ναι, ποιον πήρες?
2: Τον Κωνσταντίνο.
0: Αν δεν το σηκώσει ο Κωνσταντίνος, μόλις έχασε 100 ευρώ από τα Hyperlock. Δεν το σηκώνει, παιδιά, μείνετε στη γραμμή σας. Η Ράνια ακόμα δεν μπαίνει μέσα. Αν τραβήξω. Ναι!
5: Παρακαλώ.
0: Ο Νίκος.
5: Συγγνώμη.
0: Ο Κωνσταντινός.
5: Ναι.
0: Κωνσταντινέ, καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω τι φοράς. Κωνσταντινέ.
5: Ναι.
0: Είσαι γυμνός.
2: Τέλεια.
5: Ποιος είναι?
0: Λαμπρόπουλος.
5: Ω, χαίρετε.
0: Χαίρετε, ε. Πουλάκι μου.
2: Μας έχει ακούσει ποτέ.
0: Έχεις ακούσει ποτέ την εκπομπή, παιδάκι μου?
5: Ναι.
0: Ακούσε την εκπομπή?
5: Ναι, βεβαίως.
0: Σήμερα ποιο ήταν το μεγάλο θέμα συζήτηση, ποιο ήταν?
5: Μετά διεκνώσεις τον Πομπουλίνη.
0: Όχι, μετά που λέγαμε για σεξουαλικό θέμα.
5: Α, όχι, δεν το άκουσα.
0: Ναι, δεν το άκουσα. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά είσαι κολόφαρτος.
5: Θα σας ακούω σίγουρα 7 με 9.
0: 100 ευρώ δωρε επιταγή από τα Hyperloop. Κέρδισες, κουβάλα, κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά, δρόμο.
2: Μπράβο, Κωνσταντινέ.
6: Κουνάβια, περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
1: Και μετά θα μου λέτε για τη φωνή μου. Λοιπόν, ας τις πω αυτές τις προχωρημένες τάσεις.
4: Τι προχωρημένες?
1: Μιας και μιλάγαμε για σεξουαλικά θέματα, να πω αυτές τις προχωρημένες τάσεις του σεξ.
4: Με τέτοια φωνή, Μαρία, ε.
1: Τι να κάνω αφού θέλει, τι να κάνω.
4: Είσαι ερωτική.
5: Μαρία, μια χαρά είναι η φωνή σου, τι ακούνεσαι, τι.
1: Είσαι καλά, αφού εδώ πέρα λένε δεν βγαίνει η φωνή και αυτά νομίζω ότι είμαι η χορύπανση αυτή τη στιγμή.
5: Έλα, μια χαρά είσαι.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν έχετε εξασκηθεί στις απλές τάσεις, πάμε να πούμε και μερικές προχωρημένες για να βάλουμε τις ποικιλία.
4: Ναι, εδώ είμαστε.
1: Η κούνια η μπέλα.
5: Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Πάμε για τη στάση κούνια μπέλα.
1: Ναι, η κούνια η μπέλα. Μπράβο.
5: Η κούνια η μπέλα, πάμε.
1: Ο κλαδόν, περνά στα πόδια.
5: Ναι.
1: Με τα δικά του, τέλος πάντων. Να ξέρετε, παιδιά, ότι αυτή η στάση συνδυάζει σεξ με αγκαλίτσα. Face to face επαφή. Το δύσκολο είναι ότι σου φαίνεται εύκολο, αλλά είναι πιο δύσκολη.
5: Τι
1: θέλει
5: είναι?
1: Να είσαι σε κατάσταση πολύ power.
5: Αυτό θέλει και δεν θέλει και κοιλιά.
1: Και καλή κατάσταση φυσική.
5: Δεν θέλει και κοιλιά αυτό. Δεν θέλει και κοιλιά.
1: Η κοιλιά δεν βοηθάει
5: ναι,
1: πολύ.
5: Καλά, όταν λέω δεν θέλει κοιλιά και από σένα όμως, όχι μόνο από μένα. Δηλαδή, γιατί λέμε για κοιλιά, πάει το μυαλό με αυτό. Δηλαδή.
1: Ναι, ο συνήθως εντάξει, οι γυναίκες μπαίνουν.
5: Μια χαρά κοιλιά έχετε κι εσείς, μην αγχώνεσαι.
1: Μια γάρα.
4: Τι στάση είναι αυτή?
1: Βρίσκεσαι στον καναπέ. Εκείνος είναι ανάσκελα με το κεφάλι στο πάτωμα.
5: Και βλέπει μπάλα.
1: Ανάσκελα το κεφάλι στο πάτωμα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να μακρύνουν και τα μαλλιά.
5: Ναι,
1: παρεμπιπτόντως.
4: Για κοίταζε με άγγι μου το λες.
1: Όχι, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και εσύ κάθεσαι, ρε παιδί μου, έτσι όπως είναι.
5: Πρώτο εσύ, εγώ είμαι γυναίκα.
1: Εσύ, γυναίκα,
5: ωραία,
1: ναι, ναι.
5: Είμαι γυναίκα εγώ.
1: Κάθεσαι.
5: Κάθω. Ωραία, αυτό κάθεσαι, δεν είναι.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό προκαλεί βαθιά διείσδυση, αλλά δεν γίνεται για πολλή ώρα γιατί κουράζεται αυτό που είναι ανάσκελα με το κεφάλι στο πάτωμα.
5: Κάτσε, ρε παιδί μου.
4: Να πάρε ένα μαξιλάρι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί
5: α, εγώ είμαι σαν το ρολόι του Van Gogh χυμένος κάτω.
1: Είδες πως τα παραλύζει. Σαν το ρολόι του Van Gogh.
5: Τι λες τώρα. Και εσύ έρχεσαι και. Δηλαδή κάνω την καρέκλα ουσιαστικά εγώ.
1: Μπράβο.
5: Τι λέει,
1: μπράβο. Απλά όχι πολύ ώρα, παιδιά, και θα το ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Έτσι
5: ναι,
1: τόσο που είναι ανάσκελα.
5: Ναι.
1: Πάμε μετά στην σεξι πλήση.
5: Σεξι πλήση.
1: Ναι, χρησιμοποιούμε και το πλυντήριο σε αυτό. Κάθεστε πάνω, εσύ κάθεσαι, ο άντρας, κάθεστε πάνω στο πλυντήριο, ο κλαδόν, πριν το στύψιμο.
5: Παιδιά, αυτό με το πλυντήριο και το
4: σεξ.
5: Αυτό με το πλυντήριο και το σεξ είναι ο μεγαλύτερος μύθος του σεξ.
4: Γιατί?
5: Αυτά είναι μόνο στις ταινίες. Ο μόνος τρόπος να βάλεις το πλυντήριο στη ζωή σου είναι να πάει να το κλείσεις το βράδυ που
1: χτυπήσει
5: κάτι ήχο.
1: Έχει πάει πριν το στύψιμο, ρε παιδί μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μήπως έχει πάει όταν παίρνει τις πολλές τροφές.
5: Με έχει στείλει γυναίκα μου και στο στύψιμο και στο στεγνοτήριο και στο άπλωμα, σε όλα μαζί.
4: Όχι μόνο παιδί μου, μαζί να κάνετε έρωτα πάνω στο πλυντήριο.
5: Ναι, αυτό σου λέω και πάλι. Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά είναι στις ταινίες τώρα. Έρωτα πάνω στο πλυντήριο.
4: Μπορεί γυναίκες να φτιάχνονται περισσότερο.
5: Δεν φτιάχνονται καθόλου τώρα. Βλακίε
1: τώρα. Φάνη, παίζει ρόλο για να λένε πριν το στύψιμο, παίζει σημαντικό ρόλο. Γιατί λέει γενικά το αποφεύγει αν έχει κάποιο εννοείται λίγου και ναυτίε.
5: Ναι.
1: Αλλά πριν το στύψιμο κάνει την απόλαυση.
5: Γιατί είναι η δόνηση εκεί πέρα.
1: Ναι, κουνάει λέει υπέροχα πριν το στύψιμο. Ναι.
5: Επίσης κάνετε βλακίε και θα χαλάσει κανένα πλυντήριο. Είμαι εγώ 100 κιλά, θα ανέβει και άλλη, άλλα 50 με 150 κιλά πάνω το πλυντήριο δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Εντάξει, δεν θα κάνετε όλη την ώρα. Σου λέει να ανέβει λίγο πριν το στύψιμο. Πόσο κρατάει ρε παιδιά πριν το στύψιμο.
5: Εμένα ρωτάς.
1: Πόσο βρε Νίκο.
4: Ο Νίκο, δεν το λένε Νίκο, Χρήστο το λένε το παιδί.
5: Συγγνώμη.
1: Χρήστο, συγγνώμη, πόσο κρατάει πριν το στύψιμο.
5: Περίμενε λίγο.
4: Ο Χρήστο δεν είναι τον βάζω Φώτη Ιωαννίδη.
1: Λοιπόν. Τον βάζω στην κουβέντα.
4: Δεν μοιάζει με το Φώτη Ιωαννίδη πάρα πολύ.
5: Μισόλυτο. Θα στείλω το νέο ηχολήπτη.
4: Μοιάζει με το Φώτη Ιωαννίδη.
5: Ανεβάσω...
1: Σε βάζω στην κουβέντα για να μην νιώθω μοναξιά.
5: Θα ανεβάσω στο group τη φάτσα του νέου ηχολήπτη και ρώτησε η Μαρία, ρώτησε αυτό το παιδί, ερώτηση για το σεξ. Κοιτάξτε φάτσα. Τον βλέπεις πως είναι. Τι σεξ, παιδάκι, αυτό είναι παρθένος. Γιατί... Τον βλέπεις.
4: Ρε Βανί, τώρα το γνώρισε το παιδί, μιλάς έτσι.
5: Μα υπάρχει που το έχει πάει αυτός με. Είμαι άντρα, είμαι γυναίκα, το βλέπεις
1: εδώ πέρα. Αυτοί φαίνονται έτσι, είναι οι πιο πεταχτούλιδες.
5: Τώρα και αυτό είναι σμίγκουλ, κανονικό, δεν το βλέπεις. Παιδιά, μπείτε στο γκρουπ, δεν το λέω τώρα για να το μειώσω.
4: Το βλέπεις το παιδί τρίτη φορά, μην του μιλάς έτσι.
5: Δεν το μιλάω έτσι, έτσι γεννήθηκε. Εγώ τι θα του κάνω.
1: Έχει σχέση.
5: Ναι.
1: Έχει σχέση.
5: Με τι?
1: Όχι. Θα το βρούμε σχέση τώρα.
5: Ναι,
1: κάτσε.
5: Θα το βρούμε, ναι. Εδώ υπάρχει καμία η οποία πραγματικά είναι έτοιμη να πέσει από γέφυρα.
1: Ναι. Όταν το βλέπεις τον άλλον έτσι πιο γλυκούλη, πιο χαλαρό.
5: Ναι.
1: Μην παίρνεις και όρκο ότι είναι έτσι ήρεμο στο σεξ.
5: Αυτό είναι
1: σεξ.
5: Σαν τέτοιο είναι.
1: Μπορεί να μεταμορφώνεται ρε παιδί μου εκείνη τη στιγμή.
5: Σίγουρα γιατί είναι Pokémon. Προχωρά. Λοιπόν.
1: Πού είμαι τώρα, τον Μπαλαρινάτο.
5: Μπαλαρινάτο. Μαρία, τελείωνε.
1: Είστε. Ωραία, τελείωσα.
5: Λέγε.
1: Είστε όρθιοι, τον αγκαλιάζει με το ένα πόδι λυγισμένο. Εκεί γίνονται ευνοούνται τα φιλιά, eye contact, παιδιά, και θέλει φυσική κατάσταση πάρα πολύ καλή.
4: Θέλει, πώς δεν θέλει.
1: Και αξιόπιστη στήση.
5: Ναι, ναι. Κάτσε κάτω. Σηκώθηκε να τεντωθεί κιόλα
4: τώρα. Σηκώθηκε να δείξει την αξιόπιστη στήση.
1: Καλά, έχω το TRX. Α, να τα πω αύριο.
4: Ναι, Μαρία, πες τα αύριο. Μετά
1: από αύριο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπαρμπα

0: και ησύχασες.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
4: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω κι εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
3: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
4: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
5: Μπράβο, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
4: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
5: Το έχεις κάνει, στοματικό.
3: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
5: Το γλύψαμε το πινέλο.
4: Το έχει ρωτήσει.
5: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
3: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
5: Μαράκι.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

και 3 και 2 και 1 και καλό μας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε, Music People. Σαββατάκι όμορφο, Σάββατο στον Music 892, 1 με 3. Ευαγγελία Τσιορλίδα, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή ακούμε μουσικάρες. Σας κάνω την καλύτερη συντροφιά που μπορώ να σας κάνω. Καθίστε αναπαυτικά. Δεν ξέρω πού σας βρίσκω. Σας βρίσκω στο σπίτι, στο αμάξι, σε κάποια εκδρομή. Όπου κι αν είστε, στο γυμναστήριο επίσης μπορεί, γιατί όχι. Έχω πολύ μουσική για εσάς. Και κρατήστε το όνομα που θα σας πω, γιατί με αυτόν θα ξεκινήσω σήμερα, παιδιά. Με τον Μπρουνέλο, ένας από τους producers που ανεβαίνουν πολύ δυνατά, παιδιά, αυτή την περίοδο στην ηλεκτρονική σκηνή. Με έναν ήχο που κινείται κάπου ανάμεσα στη house, την indie dance και έτσι με ωραία organic στοιχεία. Και γι' αυτό μας αρέσει ακόμα περισσότερο.

με τίτλο Mellow Circus. Και την μουσική του τη στηρίζουν όλοι οι DJs και παραγωγοί. Ονόματα όπως Skrillex, Camel Fat, Adam 10 και πάρα πολλοί άλλοι, να σας πω την αλήθεια. Ελπίζω να τον δούμε και σύντομα στη χώρα μας, γιατί έτσι όπως ανεβαίνει, νομίζω θα πρέπει να τον φέρουμε άμεσα. Γιατί ξέρω μετά θα μπορούμε να τον πληρώσουμε, κάπως έτσι. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα ωραίο remix που έχει κάνει σε ένα κομμάτι που λέγεται Friction. Friction είναι το original κομμάτι. Είναι ενός καταπληκτικού παραγωγού του Tiga, που για να είμαι ειλικρινής, εγώ παίζω το original, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο οποίος Tiga είναι από τις παλιές και σημαντικές φιγούρες ηλεκτρονικής σκηνής του Montreal, ενεργός από τις αρχές των 90s, έτσι. Ο οποίος έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός και φέτος λοιπόν με αυτό το κομμάτι. Και ο Μπρουνέλο λοιπόν, αφού αγαπάει αυτόν τον καλλιτέχνη, μπήκε στη διαδικασία να κάνει remix στο Friction. Είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου κομμάτια, αφού να σας αρέσει και εσάς. Και πάμε να τα ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε εδώ στη συχνότητα Music 892. Ανυπομονώ να σας πω για το επόμενο κομμάτι, το οποίο εντελώς τυχαία κυκλοφόρησε χθες επιτέλους επίσημα. Είναι Hard Antoine, είναι το πολύ γνωστό Stay, το πολυπόθητο Stay από Bipolar Sunshine και Nariman. Και φυσικά Hard Antoine, ένας πάρα πολύ ταλαντούχος παραγωγός, υπέροχος. Για μήνες unreleased. Θέλω να σου πω ότι εγώ προσωπικά για αυτό το κομμάτι έχω οικετέψει DJ για να μου το δώσει που το είχε. Και να είναι καλά, μεγάλη καρδιά, καλή του ώρα μου το έδωσε. Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι ένα κομμάτι, να σας πω, το οποίο το αναζητά και ο απλός κόσμος, όχι μόνο οι DJs. Πάρα πολλοί φίλοι δικοί μου έστειλαν μήνυμα και μου λέγανε: πες μου ότι το έχεις, πες μου, θα μας το δώσεις, θα το ακούμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, θέλουμε να το ακούμε. Ο λόγος που το κάνει τόσο όμορφο και τόσο πολυπόθητο, αν θέλετε, είναι γιατί ακριβώς είναι ένα κομμάτι παύλα τραγούδι. Δεν είναι υπερφορτωμένο παραγωγικά. Δηλαδή, η ομορφιά του και η δύναμή του, πέρα από το ότι είναι απλή παραγωγή, είναι και το vocal, είναι η μελωδία, είναι η άμεση έτσι, η μελωδία και η παραγωγή που αφήνει χώρο και ταιριάζει πάρα πολύ και στην φιλοσοφία, όπως έχει περιγράψει ο ίδιος ο Hard Antoine. Τον ενδιαφέρει περισσότερο κάθε στοιχείο να έχει τη δική του προσωπικότητα και χώρο μέσα στο κομμάτι. Δηλαδή, να μην ακούτε πάρα πολύ φασαρία και πολλά elements, το να πάνω στ' άλλο και καταλάβατε. Είναι, θα τα ακούσετε, είναι τόσο όμορφο ακριβώς για την απλότητά του. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο για αυτό το κομμάτι. Να σας πω ότι σίγουρα θα το ακούτε σε κάθε εκπομπή δική μου.

0: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμπο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music8.

πάμε να ρίξουμε τώρα λίγο τους ρυθμούς. Δεν είναι όμως ότι θα πέσουμε. Τώρα θα ταξιδέψουμε. Θα πάμε λίγο σε κάτι πιο ατμοσφαιρικό, πιο υπνοτικό, λίγο πιο νοσταλγικό, με πολύ λιτή παραγωγή. Και το vocal να κάνει σχεδόν όλη τη δουλειά, γιατί το vocal θα σας φανεί πολύ γνώριμο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από Terranova και Thomas Hefting το Paris is for Lovers, μια υπέροχη ηλεκτρονική επανερμηνεία του My Love του Justin Timberlake, που παίρνει το original και το μεταφέρει σε ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο, guys. Για φύγαμε, περιμένω και μηνύματα να μου πείτε πώς σας φαίνεται.

Σειρά έχει αγαπημένο μου OP, δεν έχω να πω κάτι για το κομμάτι. Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ, ξέρω ότι το έχετε λατρέψει από τη στιγμή που το ακούσατε στο δικό μας ραδιοφωνικό αέρα. Είναι ένας καλλιτέχνης καταπληκτικός, έχει πάρα πολλά να μας δώσει. Δεν είπαμε, είπαμε και την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, δεν είναι newcomer, καθόλου newcomer. Γράφει μουσική από τα 12, τα 15, πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Και μάλιστα να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα κιόλας πέρασε, αμφισβητήθηκε για το κατά πόσο κάνει τη δική του μουσική ή αν έχει ghost producer, δηλαδή αν το γράφει κάποιος άλλος. Μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να πάει στην κουζίνα του και να κάνει το συγκεκριμένο βίντεο που, να σας πω και κάτι προσωπικά, για μένα δεν χρειάζεται καν. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν τίποτα. Δηλαδή, η μουσική σου τα λέει όλα και το ποιος είσαι και τα πόσα χρόνια γράφεις, ας πούμε. Δεν χρειάζεται καν να μπει στη διαδικασία να ανοίξει, αν θέλετε, το arrangement, να ανοίξει τον υπολογιστή του και να μας δείξει βήμα-βήμα πώς έκανε το Just a Little Bit More. Δεν έχει αποδείξει κανέναν τίποτα, πραγματικά. Όμως μπήκε στη διαδικασία, ενοχλήθηκε, σεβαστό, γιατί πολλοί αμφισβήτησαν κατά πόσο γράφει αυτό στη μουσική του. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης εδώ.

0: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
8: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
7: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
9: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ό,τι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
8: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσε.
7: Εγώ δεν σου μιλήσα.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Σάββατο, μήνας έχει 26. Σιγά σιγά θα αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη. Εσείς όμως είστε πάντα συντονισμένοι στην ωραιότερη συχνότητα που έχει την καλύτερη μουσική της πόλης. Music 892, Ευαγγελία Τσιωτλίδα στο μικρόφωνο. Και πάμε σε δύο υπέροχους καλλιτέχνες και σε ένα κομμάτι που λέγεται 1886. Για την ιστορία λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι τον Orsay και Cotier. Ο Orsay έχει δώσει μια συνέντευξη λοιπόν και μας έχει εξηγήσει λοιπόν ότι ο Orsay είναι Γάλλος, ο Cotier είναι μισός Ιάπωνας και διάλεξαν να ονομάσουν το κομμάτι 1886 επειδή όπως λέει και ο Orsay ήταν μια σημαντική περίοδος συνεργασίας των δύο χωρών, Γαλλίας και Ιαπωνίας. Οπότε αυτοί οι δύο εικάζεται αν δεν με γελούν οι πληροφορίες μου, αν είμαι σωστή, γνωρίστηκαν στην Ίμπιζα, είπαν να συνεργαστούν. Αυτό είναι κομματάρα, να ξέρετε. Χορεύεται πάρα πολύ το βράδυ και στα μαγαζιά και στα clubs και στα beach bars. Όλο το καλοκαίρι έπαιξε πάρα πολύ από όλους καλλιτέχνες. Οπότε τα παιδιά είπαν, αφού ενωθήκαμε, ας πάμε να του δώσουμε και ένα τίτλο που να είναι συμβολικός.

0: Music 892.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που έχω για εσάς. Ένα κομμάτι που εγώ ξεχωρίζω πολύ και εμένα προσωπικά μου αρέσει, αλλά θα σας πω. Το συγκεκριμένο κομμάτι που έρχεται τώρα από τους Notre Dame με τίτλο Troublemakers, εμένα και μόνο από τον τίτλο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, από αυτά μπορεί να σε διχάσουν λίγο, μπορεί να διχάσουν λίγο το κοινό. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να τα ακούσετε και να πείτε «Wow, τι κομματάρα» και να το σαζαμάρετε. Υπάρχουν και αυτοί που μπορεί να τα ακούσετε και να εκνευριστείτε πάρα πολύ, σημείο να θέλετε να αλλάξετε συχνότητα. Μην αλλάξετε συχνότητα, σας παρακαλώ πολύ. Είναι, εμένα μου αρέσει για το vocal. Καταρχάς μου αρέσει γιατί δεν είναι μία από τα ίδια το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει ένα vocal που μπορεί να σου ακουστεί, να σου θυμίσει παιδική φωνή, παιδικές φωνές βασικά. Πειραγμένο vocal, ωραία. Και είναι για μένα αυτό το στοιχείο που δίνει χαρακτήρα στο κομμάτι. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, εύχομαι να σας αρέσει και εσάς. Βέβαια ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να μην το αγαπήσετε ιδιαίτερα. Δώστε του όμως μια ευκαιρία. Δώστε μια ευκαιρία να ακούσετε κάτι που δεν είναι μια από τα ίδια.

Music 892, Ευαγγελία Τσιωρίδα στο μικρόφωνο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία μετρήση υπενθυμίζω στο νέο πρόγραμμα του Music. Του αγαπημένου μα αυτού σταθμού, τη αγαπημένη αυτή συχνότητα. Στέλνει γλυκό φιλί σε όλου του ακροατέ. Εύχομαι να σα κρατώ καλή παρέα, καλή συντροφιά. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτή η εκπομπή σημερινή. Έχουμε και αύριο, εννοείται, θα ακούσουμε κομματάρε, αυτό υπόσχομαι. Τώρα θα κλείσω λοιπόν με ένα track. Ο τίτλος είναι Poison, είναι από Κασόφσκι, είναι το ένα track του 22 που έρχεται βέβαια και παίρνει έμπνευση από το κλασικό Poison των Velvet Devil, του 90 track για να είμαστε ειλικρινείς. Μας μεταφέρει σε έναν εντελώς διαφορετικό ηλεκτρονικό κόσμο. Εμένα είναι επίσης από τα πολύ αγαπημένα μου, έχει πολύ δυνατό groove, μελωδικό. Δεν χάνει αυτή τη funky, αν θες, καταγωγή του. Ίσως και γι' αυτό λειτουργεί τόσο καλά και στο dance floor και στα μαγαζιά. Ένα κομμάτι που έχει πάρει και support από Black Coffee και Solomon, τι να λέμε τώρα. Και να πω και για τον Κασόφσκι ότι είναι ένας τύπος ο οποίος επηρεώστη έρχονται από R&B και hip hop. Και είναι πάνω από 20 χρόνια σκηνή. Οπότε μου αρέσει, θέλω να κλείσω με αυτό το κομμάτι. Να σας ευχηθώ ένα καλό Σάββατο απόγευμα το βραδό. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί Σάββατο βράδυ έχουμε και πάρα πολύ ωραία DJ sets. Μάκη Χαραλαμπίδου, Chris IDH, η αγαπημένη μας. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μουσικάρες και φυσικά για όλο το πρόγραμμα της συχνότητας. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε στη μία, πολλά γλυκά φιλιά για σας.

0: you whisper to me. Music 892.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public. Ba-bam.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
6: Λέγε μάνα.
5: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω... κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
6: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
5: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
7: Φέρε, σταμάτα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Εγώ να σας πω ότι πέρασα εξαιρετικά, παιδιά, την Παρασκευή στο Black Coffee και συνάντησα και πολλούς ακροατές μας, Ευθύμη, και μου είπα να σου δώσω και τα φιλιά τους.
2: Στο στόμα με γλώσσα.
1: Δεν άμα μου... δεν

0: Και τι θα πάθεις, τι μπορεί να συμβεί, θα σε χαρακτηρίσουνε,
1: θα
0: δεν σε
1: κοιτάξουνε.
0: Ξέρουνε, τόσα χρόνια, τρία χρόνια εδώ δεν έχουν καταλάβει, εσύ ακόμα προσπαθείς να κρύψεις το πραγματικό σου εαυτό.
1: Βρε
0: Αστερόπη μου.
1: Επειδή εγώ έχω δώσει την γλυκιά μου, την εντύπωση.
0: Ο κόσμος ξέρει ακριβώς τι είσαι.
1: Έτσι όπως
0: όσο
1: το λες,
0: το
1: ρε,
0: παίζεις,
1: Δήμη,
0: όσο και αν το παίζεις.
1: Είναι λες και κυκλοφορώ και τους αρπάζω δεξιά αριστερά.
0: Όσο
1: και
0: αν, αν το αρπάζει εμένα να ακούτε. Δεν προλαβαίνει.
2: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
11: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Λοιπόν, εσύ πριν από λίγο μας έδωσες φανταστικές συμβουλές, έτσι, επαγγελματικές, ψυχολογικές, για το πώς να ξεπερνάμε το φόβο μας. Και είναι αυτή η περίοδος που και οι γονείς ζητούν πολλές συμβουλές από τους ψυχολόγους για το τι να κάνουν με τα παιδιά τους. Είδα σήμερα η Βάσο Λασκαράκη μέχρι και τηλέφωνο παίρνει πολλές φορές
2: στον ψυχολόγο.
1: Ναι, για να βεβαιωθεί, ρε παιδί μου, ότι θα απαντήσει σωστά στην κόρη της.
2: Και ρωτάνε και συνέχεια αυτά τα παιδιά, τα πραγματικά. Κάνουν κάτι ερωτήσεις που σε πιάνουν εξαπίνεις εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Ναι, και δεν ξέρεις και τι να τους πεις και αν θα είναι σωστό, με τους αφήσεις και παιδικό τραύμα. Θες να μάθεις και τι γίνεται στη ζωή τους. Και διαβάζω τώρα εδώ μια ψυχολόγος που λέει ότι πολύ συχνά, ρε παιδί μου, οι γονείς νιώθουν άσχημα που λένε στα παιδιά τους και τι έγινε και πώς πήγε το σχολείο. Γιατί προσπαθούν να μάθουν όλο και περισσότερα πράγματα για το τι συνέβη στη ζωή τους, χωρίς να φαίνεται όμως ότι τους κάνουν και ανάκριση. Γιατί αλλιώς δεν θα έρθει κιόλας το παιδί να στα πει, ρε παιδί μου, άμα φαίνεται ότι το ρωτάς εσκεμμένα για να δεις αν όλα έχουν πάει καλά, μήπως συμβαίνει κάτι περίεργο. Και τώρα βλέπω εδώ μία ψυχολόγο, η οποία προτείνει ότι η καλύτερη στρατηγική για να κάνουμε τα παιδιά μας να διηγούνται πράγματα μετά το σχολείο είναι, λέει, να τους μιλάμε για τη δουλειά μας. Γιατί τους ανοίγουμε κουβέντα, τους λέμε και εμείς για την καθημερινότητά μας, για το πώς ήταν η μέρα μας στο γραφείο, για το πώς ήταν η μέρα μας σε όποια δουλειά δουλεύουμε.
2: Γεωργάκη, κοίταξε να δεις, σήμερα η μαμά πήγε εμπλοκή.
1: Ρε! Όχι.
2: Κάτσε
1: έτσι
2: να σου εξηγήσω τη μαμά τι κάνανε στο γραφείο. Σήμερα η μαμά μπορεί να έχει κι άλλο αδερφάκι πολύ σύντομα.
1: Όχι με αυτό το τρόπο.
2: Γιατί έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος και μπορεί να μην ξαναπάς αγγλικά.
1: Ναι.
2: Γιατί θα... η μαμά δεν θα έχει δουλειά.
1: Όχι.
2: Ξέχνα τα πάρτι, Γεωργάκη. Δεν θα ξανά. Ο μπαμπάς δεν. Φάγαμε ήττα.
1: Δεν εννοούσε ψυχολόγος να πει την πράγματα στο παιδί σου. Μα τι εννοούσε
2: ψυχολόγος, βλακίες.
1: Εννοούσε προφανώς.
2: Είστε σίγουρα ψυχολόγος, κύριε. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε.
1: Ότι μπορεί να πας και να πεις. Λοιπόν, ας πούμε, Γεωργάκη, σήμερα εμένα η μέρα μου στη δουλειά ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολη, λέω.
2: Σήμερα δευτερίλα, Γεωργάκη, τον ήπιαμε.
1: Είχαμε. Προσπαθώ να το σώσω, βλέπετε, ο άνθρωπος όμως δεν με αφήνει καθόλου.
2: Γιωργάκη, σήμερα...
1: Πολλά τα τιμολόγια, αλλά παρόλα αυτά η Μανούλα τα κατάφερε, ναι. Ξεπέρασε τις δυσκολίες, κάθισε ίσως αργότερα στο γραφείο, αλλά επέστρεψε. Έτσι, δημιουργεί στο παιδί σου την αίσθηση ότι έχει και εκείνο πράγματα να μοιραστεί μαζί σου και θα στα πει σε μια κουβέντα σαν διάλογο, ρε παιδί μου. Χωρίς να είναι μόνο ερώτηση. Τι έκανες, τι έφαγες, με ποιους έκανες παρέα, σε πήραξε κανείς στο σχολείο. Οπότε ξέρεις, του παιδιού θα βγει.
2: Και τι θα κερδίσει από αυτό το παιδί?
1: Ότι θα νιώσει πιο κοντά σε σένα, ότι η κουβέντα γίνεται φιλική, όπως γίνεται, ρε παιδί μου, με τους συμμαθητές του, με τους φίλους του που κάνει διάλογο.
2: Παιδιά, εγώ δεν θεωρώ τώρα, ψυχολόγο δεν με λες, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας. Ούτε τους γονείς μας να τους έχουμε φίλους. Τι θα πει να κάνεις ένα πιο φιλικό διάλογο με το παιδί?
1: Μα τι, να σε φοβάται το παιδί, ρε φίλε.
2: Να σε φοβάται, ναι.
1: Γιατί να σε
2: φοβάται?
1: Γιατί
2: κάποιον πρέπει να φοβάται το παιδί σε αυτή την ηλικία.
1: Να σε φοβάται, βασικά να σε σέβεται. Δεν χρειάζεται να σε φοβάται. Γιατί μα σε φοβάται, θα σου κρύβει και
2: μπορεί
1: πράγματα.
2: Μπορεί να σε φοβάται, πρέπει, όχι να σε σέβεται.
1: Μα θα σου κρύβει πράγματα, ρε, μα σε φοβάται. Άμα γίνει τίποτα στο σχολείο, δεν θα σου το πει μετά.
2: Όχι, θα σου τα πει γιατί σε φοβάται. Γιατί ξέρει, άμα δεν τα πει μετά, τι έχει να γίνει, κατάλαβε.
1: Έχουν περάσει αυτά.
2: Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου, επειδή έχουν περάσει αυτά, γι' αυτό έχουμε χάσει τις αξίες μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο.
1: Συγγνώμη.
2: Γι' αυτό δεν ξέρουμε ποια είναι η πρωτεύουσα.
1: Ποιον έχω δίπλα μου.
2: Της Κοζάνη.
1: Κύριε Πόποτα.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
2: Ντελούλου ζώδια.
3: Ξέρουμε ότι η καρκίνη σίγουρα δεν είναι μέσα σε αυτά τα ζώδια, δεν μπορούν, δεν αντέχουν, τους έχουμε βγάλει από τώρα, δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που όταν τελειώσει μια σχέση ή μια φιλία θέλουν να το συζητήσουν, ρε παιδί μου, να εξηγήσουν τι έγινε, να ακούσουν την άλλη πλευρά, να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Και γενικά υπάρχουν και αυτά τα ζώδια που λένε όχι, ευχαριστώ, αντίο, γεια σας, μπλοκ. Σήμερα θα δούμε αυτά τα τρία τελευταία ζώδια που μπορούν να σε εξαφανίσουν από τη ζωή τους και να μην γυρίσουν να κοιτάξουν πραγματικά ούτε από περιέργεια. Είναι ο Σκορπιός το πρώτο που λέει ότι αν νιώσει τον πρόδωσε ή έχασε την εμπιστοσύνη του, σε διαγράφει και συμπεριφέρεται σαν να μην υπήρξες ποτέ στη ζωή του. Δεν είσαι πρώην του Σκορπιού, είσαι νεκρός για αυτόν. Απλώς λέει, δεν έχει ενημερώσει το όλη ξηραρχείο.
2: Το δεύτερο ζώδιο είναι ο εγώκερος. Ο εγώκερος, παιδιά, αν αποφασίσει τώρα, ακούστε, ότι μία σχέση, μία φιλία ή τέλος πάντων μία συνεργασία δεν του προσφέρει πια κάτι, δεν θα τσακωθεί, ούτε θα στείλει αυτό το σεντόνι που λέμε, κάτσε να σου εξηγήσει. Όχι, δεν είναι ασχολή. Απλώς θα σε βγάλει από τη ζωή του. Ο εγώκερος, προσέξτε γιατί τώρα τον μπερδεύετε κάποιοι, δεν είναι αυτό που λέμε κάνω ghosting. Όχι, όχι. Κάνει περικοπές. Σαν να λέμε το αφεντικό κάνει περικοπές προσωπικού και δυστυχώς ήσουν στο τμήμα που έκλεισε.
3: Σκληρός και εγώκερος. Και τέλος, κλείνουμε με υδροχό που αν νιώσει ότι τον περιορίζει ή ότι η σχέση γενικά έχει χάσει το νόημά τη, μπορεί να εξαφανιστεί χωρίς καθόλου εξηγήσεις και να προχωρήσει εντελώς παρακάτω. Το καλύτερο, θα σε πετύχει μετά από 3 χρόνια στον δρόμο και θα σου πει: α, τι κάνεις! Λες και δεν κοιμόσασταν ποτέ στο ίδιο κρεβάτι. Μπράβο και σε αυτόν.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: χάλιο. 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
1: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τονίρουμε. Περιμένουμε.
1: Τι θα βάλει, τι φυτό.
2: Θα βάλω αναρριχόμενο δέντρο λίβανο.
1: Να βάλει ένα κυπαρισάκι.
2: Το κυπαρίσι θα βάλω στο νεκροταφείο, ρε φθήμη.
1: Στην κρεβατοκάμαρα.
2: Είπε την κρεβατοκάμαρα μου, νεκροταφείο μου.
1: Πάνε βάλτε στην κρεβατοκάμαρα. Μπα και πάει κόντρα, κατάλαβε. Μπα και γυρίζει.
2: Είπαμε, έχει ησυχία, όχι και έτσι. Το παράκανες, για το Θεό δηλαδή.
1: Τι θα, ναι, γιατί πάει στο σαλόνι, Μάγκη, και αυτό έχει ησυχία. Δεν τη βολεύει, πηγαίνει πάνω στο τραπέζι.
2: Καλό ξεκίνημα εκπομπής, είμαστε η Ντελούλου, τα ακούτε όλα πολύ σωστά, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Και τι θα βάλεις τελικά σε αυτή τη ζαρτινιέρα?
2: Αναρριχόμενο δεντρολίβανο,
1: ωραίο,
2: λέω, που δεν με ακούς.
1: Ωραίο.
2: Θα βάλω
1: να
2: λεβάντα.
1: Και στο φαγητό.
2: Ναι, αμέ.
1: Να βάζεις.
2: Λεβάντα και λέω να βάλω και θυμάρι.
1: Και θυμάρι. Πιο γιαγιαδίστικος κήπος στα 33 της δεν υπάρχει, παιδιά. Πιο της γιαγιάς το τέτοιο.
2: Πρέπει να βάλω κάτι εκεί σε αυτή τη γλάστρα τώρα στη ζαρτινιέρα.
1: Πρέπει να βάλεις κάτι για να σου έρθει καλή τύχη, ρε. Τι βλακίες είναι αυτές. Πάνε για βάλε το λεφτό το φυτό που φέρνει λεφτά. Αυτά αυτό, τα παχύ φυτά που είναι.
2: Παιδί μου, αυτά τα έχω μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, επειδή δεν πιάνουν, βγάλ τα έξω. Μήπως δεν πιάνει το σήμα. Πώς είναι η κεραία του Elon Musk που λες, δεν πιάνει το ίντερνετ. Μήπως να το βγάλω έξω. Πας και το βάλεις μέσα. Τώρα αφού βλέπεις.
2: Δεν αντέξουνε, παιδί μου, έξω αυτά. Δεν αντέχουνε. Τι να κάνω, τα βγάζω περιφορά.
1: Πήγε και έβαλε θυμάρι στο μπαλκόνι και βασιλικό. Η θεία μου, η αρχοντούλα δηλαδή, πραγματικά.
2: Καλά, όταν όμως θα έρχεσαι στο σπίτι μου
1: και θα ζητάω μαϊντανό.
2: Και θα ζητάς δέντρο λίβανο. Δεν θα σου δίνω, φίλε.
1: Αχ,
2: που διώχνει και τα κουνούπια από το μπαλκόνι.
1: Αυτές είναι σοβαρές γνώσεις γριάς. Το έχετε καταλάβει ότι έχεις περάσει τώρα.
2: Ναι.
1: Είσαι γριά.
2: Μην
1: τέλος,
2: ασχοληθεί ένας άνθρωπος λίγο με τα φυτά. Αμέσως γερόντεψε. Το φυτό, παιδί μου,
1: είναι
2: σου
1: και γάτα, δεν είναι μόνο τα φυτά. Να, δεν με βοηθάς κι εσύ. Έχεις και μια γάτα. Έχεις τα φυτά, τι άλλο έμεινε. Μια κουνιστή πολυθρόνα να λέει τι ώρα θα έρθουν να με πάρουν.
2: Γιατί είναι η κουνιστή πολυθρόνα.
1: Και να πλέκει κιόλα.
2: Τι ώρα είπανε θα έρθουν να με πάρουν. Είναι η κουνιστή πολυθρόνα, Σόνικ εντ' έτσι γιαγιάς. Έχω δει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχω να επιστρέψει στη μόδα.
1: Έρχεται, παιδιά, σας
2: πολύ επιμία. Και από το να πάρω πολυθρόνα, γκουμούτσα, να μην κουνιέται μέσα στο σαλόνι, καλύτερη κουνιστή.
1: Να πας πάνω κάτω. Μπράβο, μια χαρά, ωραίο. Τέλεια,
2: σε χαλαρώνει κιόλα στον έχει νευρικότητα.
1: Τέλεια. Καμένα βούρλα με του φίλου στον καπί, πότε θα πάτε? Πότε έκλεισε η εκδρομή?
2: Είχαμε πάει πέρσι, γιατί πάρα πολύ ωραία.
3: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Τι χαμό έκανε ο Ευθύμης ο Κάλφας. Θέλω να σας πω στο σούπερ μάρκετ σήμερα, γιατί το νίκησα το ταμείο 4. Το κέρδισα.
2: Τι εννοείς?
1: Εγώ μετά δεν στο έχω πει.
2: Ποιο παιδί μου, τι κάνεις στα ταμεία?
1: Α, παιδιά, στο ταμείο υπάρχει πάντα ένας άγραφος ανταγωνισμός,
2: ναι.
1: Ένας άγραφος κανόνας,
2: ναι.
1: Με αγνώστους από τα διπλανά ταμεία. Μπαίνουμε και ξεκινάμε την ίδια στιγμή,
2: ναι.
1: Και εγώ από μόνος μου ανταγωνίζομαι, άλλος δεν το ξέρει. Ωραία, δεν το γνωρίζει.
2: Μυστικό.
1: Ναι, ανταγωνίζομαι ποιος θα βάλει πιο γρήγορα τα ψώνια μέσα στη σακούλα. Καταλαβαίνεις.
2: Μαζί και με τα άλλα ταμεία δηλαδή. Τους πελάτες ανταγωνίζεσαι.
1: Έναν συγκεκριμένο που
2: αλοκάρεις.
1: Κάνω target.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά τον κλειδώνω και λέω έτσι είσαι. Τον αφήνω λίγο καμιά φορά να πάει και πιο μπροστά. Γιατί θέλω λίγο να.
2: Για να νιώσει ότι κερδίζει.
1: Του δίνω και λίγο χώρο, ναι. Δεν το κάνετε δηλαδή εσείς. Είστε τόσο φυσιολογικοί όλοι.
2: Δεν έχω πατήσει.
1: Να μπεις ρε παιδί μου σε μια διαδικασία να τον κοιτάς δίπλα τον άλλον και να λες ρε γαμώτο αυτός τώρα τα βάλε γρήγορα και να κάνει, γιατί δεν εξαρτάται και από σένα, διότι μπορεί να πέσει και σε αργή ταμεία.
2: Ναι.
1: Καλά αν πέσω σε αργή ταμεία.
2: Τις θα παίρνεις από τα χέρια.
1: Έχω μαλώσει, λέω μπορείτε να κάνετε λίγο.
2: Μόνο σου.
1: Μπορείτε να κάνετε λίγο πιο γρήγορα. Μου λέει ναι κάνω, λέω έχω διπλοπαρκάρι, δεν τις εξηγώ κι εγώ τι πρέπει για ποιο λόγο. Και με το που έχω κάνει το εξής, μια μέρα που με κέρδιζε στο 3 ο
2: ναι.
1: Άλλος, ήταν πιο γρήγορος. Από μόνος του, δεν έχει σημασία. Είχα βάλει τη σακούλα δίπλα στο...
2: Στην κατηφορίτσα που έχει εκεί.
1: Εκεί που με το που βγαίνει το σκανάρισμα
2: ναι,
1: που κάνει
2: ναι,
1: κλινκ,
2: ναι, ναι, κλινκ.
1: Το είχα βάλει ανοιχτό και της λέω πέτατα. Πέτατα λέω κατευθείαν όταν τα περνά. Η κοπέλα με κοιτούσε με μισό μάτι. Δεν ήξερα τι. Κέρδισα όμως.
2: Λες και παίζετε μπάσκετ.
1: Παιδιά,
2: ποδόσφαιρο, τι, δεν
1: συγγνώμη,
2: ξέρω.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι κι άλλοι το κάνετε. Δεν ήξερα. Νάτος, ο Άγγελος. Ναι, ρε φίλε, σχεδόν πάντα. Άγγελε, πότε θα πάμε λίγο να σε μπατσίσω, φίλε.
2: Ένα σούπερ μάρκετ.
1: Πότε θα πάμε λίγο να φας λίγες φαπούλες. Τι γίνεται που βρήκαμε τώρα.
2: Παιδί μου, στους ακροατές μας λες τέτοια.
1: Ναι, γιατί τι να τους πω, τι τους φοβάμαι.
2: Φαπούλες.
1: Ναι.
2: Θα πάτε σε διπλανά ταμεία. Και αν ο άλλος, ρε φίλε, έχει πάρα πολύ λίγα πράγματα.
1: Πάλι τον κερδίζω. Αυτή είναι διπλή νίκη, αυτό είναι διπλό.
2: Γιατί
1: είναι μέσα στο τέτοιο. Είναι, ενώ έχει
2: ότι
1: ξεκινήσει.
2: Νίκησες, ναι. Έχει ξεκινήσει και για λιγότερα και παρόλα αυτά έχει κέρδισε.
1: Ναι, και άμα πάω και σε σούπερ μάρκετ που δεν είναι της περιοχής μου,
2: ναι.
1: Το θεωρώ εκτός
2: γηπέδου.
1: Οπότε εκεί πέρα γίνεται χαμός.
2: Εντάξει, εκτός έδρας.
1: Αλήθεια, παιδιά, σας τα λέω. Δεν τα έχετε εσείς αυτά. Ρε, παιδί μου, και δεν έχω μόνο με τέτοια ζητήματα ανταγωνισμό. Δηλαδή, υπάρχουν καθημερινά πράγματα που κάποιοι τα μετατρέπουμε σε ανταγωνισμό που δεν το έχει κάποιος άλλος. Ας πούμε,
2: ναι.
1: Επίσης έχω το άλλο εγώ που θέλω να προλάβω το σανσέρ.
2: Τι εννοείς?
1: Ρε παιδί μου, είσαι εσύ, μπαίνεις σε μια πολυκατοικία,
2: ναι.
1: Και είμαστε μαζί και παίρνεις το σανσέρ.
2: Ωραία.
1: Και λες, δεν χωράμε, κάπως υπάρχει κι άλλος κόσμος,
2: ναι,
1: και εγώ μένω πίσω. Εγώ, πρόσεξε να δεις τι κάνω. Θέλω να ανέβω στον τρίτο, ωραία, και δεν χωράω στο ασανσέρ.
2: Ναι.
1: Τρέχω γρήγορα στις σκάλες.
2: Για να φτάσεις πρώτα στον τρίτο.
1: Ναι, πριν το ασανσέρ.
2: Το έχω κάνει.
1: Και κάθομαι μπροστά στον τρίτο. Φτάνω η γλώσσα μέχρι τον αστράγαλο, βέβαια, δεν έχει σημασία. Φτάνω στον τρίτο, ανοίγει την πόρτα.
2: Και σε
1: με
2: μπροστά.
1: Κοιτάει και φεύγω. Αλλά τι κάνω τώρα, θα σας το πω γιατί λίγο ψιλοκλέβω. Σε κάθε όροφο που ανεβαίνω, πατάω το ασανσέρ να σταματήσει για να το προλάβω. Δηλαδή, πρώτο πατάω, σταματάει. Ανεβαίνω στο δεύτερο, το ξαναπατάω. Ανεβαίνω στο τρίτο και λέω: άντε, παιδιά, ακόμα να ναι. Ακόμα να ανέβεται.
2: Να σου πω κάτι. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι μέσα σου είσαι 8 χρονών.
1: Παιδιά, αλήθεια τα κάνω.
2: Όχι, μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση που τα κάνεις. Κοίτα, εγώ το μόνο που έχω κάνει σε αυτό το επίπεδο, που κάνω δηλαδή, είναι όταν πάω σε βενζινάδικο, αν είναι να πληρώσω με κάρτα. Με το που ανοίξω τέλος πάντων στον άνθρωπο για να βάλει την αντλία και πρέπει να πάω π.χ. μέσα για να πληρώσω με την κάρτα, τρέχω πάρα πολύ γρήγορα να προλάβω να πληρώσω πριν τελειώσει να μου βάζει εμένα εκείνη την ώρα βενζίνη ή πετρέλαιο.
1: Μα αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να κλειδώσει το τέτοιο.
2: Ποιο?
1: Στη βενζίνη για να πληρώσει, να δεις πόσο έχει πάρει. Και να στείλει μέσα το τέτοιο.
2: Ναι, αλλά συνήθως λέει ρε παιδί μου ότι είναι τύπου 30 ευρώ, 40 ευρώ. Και έχει κάνει νόημα ένα στον άλλο και μου το έχουν
1: πει. Α, ζητά συγκεκριμένο ποσό. Δεν
2: ναι.
1: Λες γέμισε τόσο πάρει.
2: Όχι, παιδάκι μου.
1: Α, νόμιζα
2: τι,
1: ότι.
2: Τι πιο πάρει, χαζό είσαι. Εδώ σου λέω 30-20.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος εκατό είναι αδία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Ντέμις και Αστερόπι Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Τι έφαγες?
2: Σήμερα.
1: Μία
2: τορτίγια.
1: Όλη μέρα
2: μία τορτίγια.
1: Αυτό έφυγα... το 1,87 με μία τορτίγια το κρατάς.
2: Τα παραλές παλιόπαιδο.
1: Το 1,85 τέλος πάντων.
2: Τα παραλές παλιόπαιδο.
1: 1,82 μέχρι εκεί, πιο κάτω δεν πέφτω.
2: Τι λες? Κράτησε το 1,82, άμα είμαι τόσο ψηλή στα μάτια σου, πολύ χαίρομαι. Με βλέπεις δηλαδή και
1: είσαι,
2: με καμαρώνεις.
1: Τσολιά, βρήκε
2: να με πει.
1: Ε, πού να σε πω τόσο.
2: Α, με έλεγε γυναικάρα, ρε φίλε. Τσολιά, βρήκε να με πει. Δηλαδή το πα μέχρι το 1,80.
1: Όταν το ψηλό, όταν είναι και μια γυναίκα, όταν είναι τόσο ψηλή, τι λε, πού πα, ρε, πού είσαι, ρε τσολιά μου.
2: Δεν θα το παίρνω για κομπλιμέντο τώρα το πού πα, ρε τσολιά μου.
1: Παιδιά, κομπλιμέντο είναι το τσολιά.
2: Ο τσολιά καταρχά περπατάει τσούμπαλα, ρε. Κάνει κάτι.
1: Γιατί έχει δει.
2: Κάνει τι κινήσει.
1: Τι εννοεί, περνάει. Όχι το. Δεν χρειάζεται να είσαι ο τσολιά που φυλά στην Βουλή.
2: Διεύζωνες.
1: Να είσαι εκεί πέρα, να είσαι τσολιά κανονικά. Γιατί πάντα.
2: Δεν έχω δει τσολιά κανονικό να περπατάει, χώρα με.
1: Ρε παιδί μου, οι τσολιάδες πάντα ήταν.
2: Καμαρωτοί.
1: Καμαρωτοί, ευθυτενείς.
2: Ευθυτενείς.
1: Ψηλοί.
2: Γεροδεμένοι,
1: έτσι. Εγώ και για καλό το λέω το που είσαι, ρε τσολιά μου.
2: Συγγνώμη, το έχω συνηθίσει με άλλο σαν κομπλιμέντο σε αντρικό φίλο, σε γυναικείο. Δεν ήξερα ότι μπορώ να με φανταστώ τσολιά. Γιατί ξαφνικά κάπως φαντάζομαι μια φουστανέλα.
1: Γιατί
2: ένα μουστάκι.
1: Δεν φοράς φούστες? Δεν έχεις μουστάκι?
2: Όχι, δεν έχω.
1: Εντάξει. Καμιά φορά. Γρατζουνάει λίγο όταν με φυλάς.
2: Μωρέ, τι λες? Παιδί μου, είσαι με τα καλά
1: σου. Τρελάνω τώρα, πάει να κάνω. Δύο-τρεις φορές με γρατζούνισες τώρα, ψέματα να πω.
2: Εγώ σε γρατζούνισα. Ρίξε παρεστής, μην μπερδέψουμε καμιά άλλη. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά, παιδιά.
1: Κάνουμε μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης για να ακούσουμε τι γίνεται από κίνηση τώρα. Θα σας τα πούμε, μισό λεπτό.
3: Την κίνηση μου μέσα.
1: Με νευριάζει. Με τις κόρνες.
2: Με νευριάζει.
1: Λέγω να δεις πως πάει. Δώσε.
2: Ναι. Έλα, τι.
1: Πού πας, ρε τσολιά μου?
2: Καταλαβαίνω. Βλέπεις, κομπλιμέντο είναι αυτό. Ωραία. Τώρα.
1: Ταιριάζει και με την κόρνα μαζί.
0: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: A jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Music 892.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
7: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
8: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Να δω

0: καλό.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχει κάνει?
4: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
3: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
4: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και χρύο.
3: Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Music 892.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Drive.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Previously.
7: Στα κουνάβια.
8: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
9: Πάρε 5, δώσε 3.
8: Πάρε 5, δώσε 3.
9: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
10: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφέ σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Στη Novi Bet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novi Bet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novi Bet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Previously.
9: Στα κουνάβια.
10: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
11: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
10: Το έχουν πει αυτό. Όντως. Ναι.
11: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
12: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
10: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
12: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
10: Όχι, ρε, εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
12: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
11: Δημητή, για το πρόσωπο.
12: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
11: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κίδες.
1: Music 892.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει με τίποτα.
0: Ναι, πώς,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχει τη δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
0: Αμέ.
2: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
0: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά έχω το φτάσει κοίτα σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
2: Πέο.
3: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Yeah. You know, I want your money.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: This is Maggie's Touch.
5: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my God, this woman makes me cry.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανός, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την
3: ο Φάνης είναι πρόβλημα με διαφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Παρακαλώ, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κέρα που έχει μείνει. Ο άλλος φέσος ή ο μάτζε.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να ξεντάξει, κάνεις.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Λοιπόν, είναι του Shake Shu, το.
4: Το Feng Shui.
3: Του Shake Shu στη Θεσσαλονίκη, ναι.
4: Το βούνο, το.
3: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το. Του Χαϊδαρίου, το.
4: Το Άλσος.
3: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το.
4: Βουνό,
3: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
4: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: πόρτες ραδιοφώνων. Ενώ είσαι στον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
0: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
0: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
5: Άρα, μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
2: Καλά,
5: μπράβο, Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σα.
5: Δεν ξανάρχομαι
2: στην
5: εκπομπή.
2: Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρή. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
6: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
4: Λοιπόν, την έχω κάνει.
3: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και χρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.